hairs on my chest. There's somebody.

Yeah, that's a real cool crowd.

After Hours.

Best 92,6. After hours.

0: Sometimes I feel so strange.
1: Да.
2: After hours.
0: Yeah.

But when you cry in, you bring on the rain.

0: 92,6.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν?
2: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
6: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin!

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
2: Choose music.

0: 92,6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Be best.

Έσπασε η παράδοση σήμερα, δεν ξεκίνησαμε ένα παλιό. Ξεκίνησε όμως με τη φωνή της Tracy Thorn και ένα πιάνο, με το Nothing Left to Lose, σε μια εκτέλεση, live εκτέλεση στο BBC. Καλημέρα, 7 και 7 πρώτα λεπτά. Αυτό είναι στάνταρ, έτσι. Πώς γίνεται και το πετυχαίνω πάντα. Ο Πάνος Λάκατζης στη μουσική και την παρέα μέχρι τις 8 στον Best πάντα από τις 7. Χρόνια πολλά στο Βάκχο, τον Πολυχρόνη, την Πολυχρονία, το Σεριανό, τη Σεριανή, το Σέργιο, τη Σεργία. Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίηση για την νευραλγία του τριδήμου, Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος, Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία.

Μαζί μας είναι η Ζωματ κάθε μέρα, να ξέρετε. Γιατί καλό χρώμα δεν είναι μόνο η απόχρωση, είναι το πώς απλώνεται, πώς καλύπτει, τι αποτέλεσμα αφήνει στο χώρο. Έλα, δεν σου έχει τύχει τώρα να βάψει ένα το δωμάτιό σου και να... πώς το έκανε έτσι? Ναι, μετά τι θα το ξαναβάψεις? Μια και καλή. Ίζωματ Premium, αυτό είναι το χρώμα σου. Θα βρεις και το δικό σου κρωματάκι στη βεντάλια κρώμα της Ίζωματ.

Καλημέρα Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Πεντέλη. Καλημέρα στο Χαροκόπιο και στα Πανεπιστήμια. Καλημέρα στο Βασίλη. Το Μένιο που έστειλε τοπικά προϊόντα της περιοχής του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα δοκιμάσω. Μαρμελάδα και μέλι έστειλε άνθρωπος. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ Μένιο. Το όνομά σου έχει γίνει ατάκα στους δύο ξένους, το θυμάσαι έτσι? Που έλεγε η Χρυσούλα Διαβάτη, μη Μένιο αφού σου έχω πει, αυτό με ενοχλεί. Θεάρα η Διαβάτη και καταπληκτική σειρά επίσης.

Best. Θα έχουμε ήλιο σήμερα και το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει 28. Ίδιο σκηνικό και αύριο με κάποια σύννεφα που θα κάνουν ένα κυνηγητό με τον ήλιο. Τι πίεση πρωί-πρωί. Την Παρασκευή μια μουντάδα ένας νοτιάς, αλλά η θερμοκρασία εκεί στους 25-26. Ανησυχητικό είναι εδώ στο χάρτη του καιρού αυτό το κόκκινο σηματάκι που έχει μέσα ένα κουνούπι.

Δεν κολλάει η πρόταση. Οκτώβριος, κουνούπια. Βρες το λάθος. Οκτώβριος, κουνούπια. Ελλάδα. Δεν βλέπω βροχές στην Αττική. Θα δούμε και αύριο τι θα παίξει το Σαββατοκύριακο. Ναι.

Μπαμπά, στείλε μία καλημέρα στο Λάκατζι. Ορίστε λοιπόν. Καλημέρα έχω από τον Γιάννη και τον Ανδρέα. Καλημέρα και σε εσάς, παιδιά. Καλημέρα στα Πετράλωνα. Καλημέρα στα Πατήσια. Και στα κάτω και στα άνω. Καλημέρα και στο Κηφισό. Κολλημένος ο κόσμος εκεί. Ναι. 7 και 17 πρώτα λεπτά. Classic.

Η ελληνική αστυνομία, καλημέρα και στην ελληνική αστυνομία και στους τροχονόμους του Καρέα, έτσι. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν πλήρως τις μετακινήσεις με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας σήμερα. Ιδιαίτερα όλη τη μέρα. Σου λέει η μπας 12 με 2. Σου λέει κάτσε στα αυγά σου. Άστο το αυτοκίνητο. Συστήνεται η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Έχει έρθει ο Ρούμπιο. Επώνυμο είναι αυτό το. Τώρα για το μετρό, γιατί με ρωτάτε, δεν αποκλείεται να υπάρξουν προσωρινά κλεισίματα σταθμών του μετρό, αν αποφασιστεί έτσι, αν. Αν δεν υπάρχει κάτι σίγουρο όμως, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.

Καλημέρα στην Καλυθέα να πω. Καλημέρα για αυτούς που είναι έτοιμοι να κάνουν wind tunnel. Wind tunnel, oh! Ελληνικά πώς λέγεται αυτό? Τι κάνετε?

Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος τι είναι αυτό? Καλημέρα στην Αφροδίτη. Skydiving, τι μπορείτε να μου πείτε τι κάνετε, τι είναι αυτό το wind tunnel? Να μην το ψάξω τώρα, τι σας έχω εκεί έξω. Κάτι με στροβιλισμό έχει να κάνει, κάτι, τι, πώς?

Α, είναι αυτό. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Είναι αυτό που μπαίνει σε ένα θόλο και φυσάει από κάτω και εσύ από πάνω και κάνεις και καλά. Πετάω. Ωραίο.

να πάει να πέσει από να πάει να πέσει από καμιά γέφυρα. Προσωμιωτές και τέτοια. Με σκηνή, ε. Πρωί πρωί. Μη λέτε όλα κάτι λέει άλλα. Bungee jumping. Δεν έχει σχέση με αυτό βέβαια. Αυτή η ελεύθερη πτώση είναι από αεροπλάνο κανονικά, ναι. Και αυτό που σου φουσκώνει τα μάγουλα, πρίζεσαι. Κάτι τέτοια μου έρχεται στο μυαλό. Αυτές οι σκηνές. Και έχουν γίνει και κάτι viral βιντεάκια, κάτι χιουμοριστικά. Δεν είναι και τόσο. Δηλαδή τώρα πας να πηδήξεις από αεροπλάνο με αλεξίπτωτο τώρα αλήθεια. Στο τρενάκι του τρόμου μπαίναμε εδώ πέρα στη Γλυφάδα κάτω. Και είχαν βάλει την ώρα που περνούσες, είχαν κόψει λάστιχα ποτίσματος και σ' άγγιζαν στα χέρια και τα κάνεις πάνω τσίσα. Ποιο αεροπλάνο, ποια ελεύθερη πτώση, τι λέτε. Αλλά το τρενάκι του Τρόμπ, τι ήταν αυτό. Τώρα υπάρχει κανένα τέτοιο. Μετά από κάποια ηλικία πήγαινε στους πιο μικρούς ή αν είχες πάει 5-6-16 φορές και ήξερες, πήγαινες και το έπαιζε τζόβενο. Γέλαγες. Καρδούλα σου το ήξερε στην αρχή βέβαια. Λοιπόν, αυτά τα extreme sport, δηλαδή η μπαλαρίνα, το τρενάκι του τρόμου, αυτά δεν είναι για όλους, έτσι. Αυτά που ανεβαίνεις μέχρι πάνω και μετά κάνει μια βουτιά το roller coaster, αυτά δεν είναι. Όχι, όχι, από μένα είναι όχι, όχι. Προτιμώ να φάω μαλλί της γριάς κάτω.

0: Εντάξει, τώρα για να λέμε και του τραγού το δίκιο, πάμε και σε break. Υπάρχουν αυτοί που τα γουστάρουν αυτά. Πράγμα, εγώ είμαι μαζί τους. Εγώ ναι. Α, και εγώ μπορώ να. Εύκολα, όποιος θέλει, είμαι διαθέσιμος. Δεν θα πω όχι με τίποτα. Αρκεί να έχετε καλό υπνοτιστή. Και της μόδας, έτσι. Με αυτή τη συμφωνία έρχομαι.
1: Best 92,6.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non Sa Che Sia Dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

Ο Πάνος Λάκατζης στον Best κάθε πρωί 7 με 8, να το πείτε και στους φίλους σας, έτσι. Πολύ καλός ο καιρός, θερμόμετρο 27-28 το μεσημέρι. Κίνηση στον Κηφισό. Η Κηφισίας καλύτερη σήμερα. Και η Συγκρού. Ποιος θα πάει η Συγκρού, αφού είπαμε είναι ο Ρούμπι εδώ, δεν πάτε στο κέντρο, ακούτε ευτυχώς. Καλύτερη εικόνα στους δρόμους, να το πω αυτό. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, panos.lakatzis. Λέτε ό,τι θέλετε. Η Τόνι Μπράξτον έχει γενέθλια.

Όπως ξέρετε, μαζί μας είναι η Ίζωματ κάθε πρωί. Περίοδος ανακαινήσεων. Εκεί που κάθεσαι και βλέπεις, δεν βάφουμε τον τοίχο, δεν μ' αρέσει. Να τον βάψεις, παιδί μου, σου είπα εγώ όχι. Ίζωματ Premium. Δεν σ' αρέσει το χρώμα που βάλες, θα διαλέξεις άλλο από την βεντάλια κρώμα της Ίζωματ μέχρι να το πετύχεις. Ίζωματ Premium να ζητήσεις μόνο, που καλύπτει και αφήνει τέλειο αποτέλεσμα στο χώρο.

Καλημέρα στην Καλαμπάκα. Λάκατζι τα μελίσια, όταν πάω να κάνω επιθεώρηση ακούνε μόνο best, best. Τα ψεκάζεις με best, αντί με καπνό, ε. Εντάξει. Και το ένα κάνει δουλειά και το άλλο, έτσι. Το ίδιο χαλαρωτικά είναι και τα δύο. Για τις μέλισσες.

καλημέρα στο Αμβούργο. Δύο ειδήσεις τώρα back to back που μου κάνουν εντύπωση. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε.

είναι σε κατενές που βλέπεις κάτι κόπι, πώς τους λένε αυτούς που αντιγράφουν φόνους και μετά από χρόνια σε κάτι θρίλερ περίεργα και μετά από 20 χρόνια εμφανίζεται ένας δολοφόνος και σκοτώνει όπως σκοτώνει ο προηγούμενος που τον είχαν πιάσει, υποτίθεται. Παναγία μου. Ναι. Το φέρνω μαλακά, το φέρνω απ' έξω, έτσι. Αναστάτωση σε πτήση Αθήνα Θεσσαλονίκη. 57χρονος έβλεπε porn στο κινητό του και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να πω τι έκανε τώρα πρωί. Έβλεπε στο κινητό αυτό και μέσα στο αεροπλάνο, πώς λέμε, αυτή πάει σύννεφο. Και λες, πες το καλό. Και στο καπάκι γυναίκα εντοπίστηκε να κάνει το ίδιο σε πτήση στην Αμερική. Τώρα, γιατί το FBI διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, δεν έχω καταλάβει. Δεν ξέρω. Είστε ικανοποιημένοι? Πάρα πολύ. FBI. Δεν ικανοποιηθήκατε? Πάλι FBI. Δεν καταλαβαίνω στην Αμερική. Εδώ τον πιάσαμε. Στην Αθήνα κατέβηκε κάτω στη Μακεδονία στο αεροδρόμιο, τον έπιασαν. Μάλιστα, παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω. Έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα με τα αεροπλάνα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Δεν ξέρω.

έρθεις να κάνεις skydiving, να κάνεις αυτά τα... Πέφτεις με εκπαιδευτή. Ναι. Let me tell you something. Let me tell you something. Let, την ώρα που πέφτεις. Let me tell you something. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι εκπαιδευτής θα το κάνει πιο... πιο ήπιο. Τέλος πάντων. Μπράβο, παιδιά.

καλημέρα στη Γλυφάδα. Κυρία ζήτησε στη Γλυφάδα ντουζιέρες με κέρματα. Επειδή παιδιά έπαιζαν με το νερό. Το τι τις έγραψαν από κάτω δεν λέγεται. Να λειτουργούν με κρύπτο, έγραψε κάποιος. Έλα παιδιά, είναι, αφήστε τα να παίξουν. Έφτιαξαν λίμνη, λέει. Με παπάκια και... Εντάξει, παιδικό παιχνίδι είναι.

Πάντως λέει κάποιοι συμφώνησαν με την ουσία της παρατήρησης. Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Για τη σπατάλη του νερού φυσικά

Άλλοι λένε οι ντουζιές πρέπει να είναι δωρεάν, άλλοι λένε πρέπει να μπει χρέωση. Αν μπει χρέωση για τη σπατάλη του νερού, οκ. Okay. Και κάπως έτσι τέσσερα παιδιά που έπεσαν με το νερό στην παραλία άνοιξαν συζήτηση για τη λειψιδρία, τη συμπεριφορά στους δημόσιους χώρους, τα δωρεάν ντουζ, το POS για να ξεπλύνεις την πατούσα, δεν μπορώ να καταλάβω.

Τώρα τα debate είναι ωραία, αρκεί να γίνονται με σεβασμό και επιχείρηματα, έτσι. Όχι ακουνάς δάχτυλο και να προσπαθείς να επιβληθείς με το έτσι θέλω. Αν σου γουστάρεις, δηλαδή θέλει κουβέντα, δεν είναι έτσι. Επειδή εδώ δεν έχουμε μάθει στην Ελλάδα να μιλάμε και πολύ, να συζητάμε, να κουβεντιάζουμε, όπως καταλαβαίνετε, σπάνιο το φαινόμενο.

Καλά λέει εδώ η Μάρια, λέει, τόσο νερό στη θάλασσα. Με το νερό της, του ντους πρέπει να παίξουν. Έλαντε. Καλά, αν ανοίξουμε την κουβέντα τώρα για το τι είναι σπατάλι και πόσο σπαταλάμε το νερό. Καλά. Για να κείδη περίμενε, θα κάνουμε μαζί εκπομπή. Δεν θα προλάβω να πω τίποτα.

μαζί μας είναι η Ζωμάτ. Και πότε καταλαβαίνεις ότι ένα χρώμα είναι καλό? Όταν απλώνεται εύκολα, όταν καλύπτει τέλεια από το πρώτο χέρι, φαίνεται ρε παιδί μου. Και όταν χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο, μάτ αποτέλεσμα Ιζωμάτ Premium, μπορεί να φωνάξει κάποιον να σου βάψει το σπίτι. Μπορεί να το βάψει μόνος σου, να του πεις αν έρθει κάποιος. Τέλος πάντων, θέλω Ιζωμάτ Premium. Και το τι χρώμα θα βάλεις τώρα θα το βρεις στην βεντάλια Κρώμα της Ιζωμάτ. Τώρα στο χρώμα γούστα είναι αυτά.

των γενεθλίων, των γενεθλίων γενικά σήμερα. Η Sam Brown έχει γεννηθεί το 1964 και έχει βγάλει ένα τραγούδι, αλλά τι τραγούδι, με αυτό θα κλείσουμε. Ο Πάνος Λάκατης ήταν εδώ, ραντεβού αύριο στις 7 το πρωί. Τα φιλιά μου, να προσέχετε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: What the best is going on?
2: Printed Athens Art Weekend. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γραφικές τέχνες στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Για ένα διήμερο 60 Έλληνες καλλιτέχνες και δημιουργοί, graphic designers, illustrators, screen printers, τυπογράφοι και ανεξάρτητα brands μετατρέπουν το κέντρο της Αθήνας σε ένα ανοιχτό εργαστήριο σύγχρονης δημιουργίας. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Με ελεύθερη είσοδο.
1: What the best is going on? Από τον Best 92,6.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
13: Ναι.
12: Και πιο ελαφριά.
13: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
14: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
15: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
16: Πώς είπατε?
17: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
18: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Best 92,6.
1: We the music.
19: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Αυτό το τραγούδι λέει τον LCD. Ναι. Το ακούω χρόνια τώρα στο τρέξιμο.
0: Ποιο το λέει
1: και
0: αυτό?
1: Και το βάλατε πάνω που δεν είναι κορδόνια.
0: Ποιο το λέει αυτό?
1: Η φίλη μου η Αλεξάνδρα που μου στέλνει εδώ.
0: Γεια σου, Αλεξάνδρα.
1: Timing is everything.
0: Α, αυτό. Φοβερό τραγούδι το LCD τρέξιμο. Sound System.
1: Επίσης σήμερα μόνο με τρέξιμο θα καταφέρετε να κινηθείτε στην Αθήνα. Οπότε βάλτε δέστηξη κορδόνια.
0: Ρούμπιο, θα λέμε και θα κλαίμε.
1: Θα κλαίμε.
0: Είναι η φάση κανονικά. Χθες μιλάμε, βγήκα στις 7, έπρεπε να πάω κάπου το απόγευμα, 7 και κάτι. Mm-hmm. Παιδιά, ήτανε το κέντρο.
1: Καταπληκτικό,
0: όσοι ήταν σε αυτοκίνητα, άντε πες με τη μηχανή, κάνεις λίγο τσακ τσακ τσακ, κάπως το σώζεις. Άστο.
1: Μπράβο.
0: Νομίζω εκεί θα είναι ακόμη αυτή. Πέτυχα, ξέρω, εκεί στην Αρδιτού, ξέρω εγώ, και στο Μέτς από πάνω, ξέρω εγώ.
1: Αύριο το πρωί θα λήξουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οπότε μάλιστα, μέχρι αύριο το πρωί έχετε δρόμο, όλα καλά.
0: Ψυχραιμία και προσοχή.
1: Η τροχέα. Η Ελλάς, όχι το Τσίπρα, οι άλλοι,
0: ναι,
1: συστήνει στους οδηγούς για να μην ταλαιπωρηθούν σήμερα να Ζανάξ. Αποφεύγουν πλήρως, και έπρεπε ένα ζαναξάκι, να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς που ως γνωστόν λειτουργούν τρολόι.
0: Μα, οπότε, καταπληκτική βάση, καταπληκτική.
1: Εγώ λέω να βάλετε τα, να δέσετε τα κορδόνια σας κι εσείς.
0: Και να πάτε για τρέξιμο.
1: Και να πάτε για τρέξιμο μέχρι τη δουλειά.
0: Λοιπόν, πάμε κι εμείς παρέα στις 10 όπως κάθε πρωί. 8 και 11 δείχνει πια το ρολόι. Στα μικρόφωνα για τη μουσική, όπως ξέρετε, η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Με τον Γιώργο Μπίτσικα σήμερα, Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας, 7 Οκτωβρίου του 2026. Να φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μήνυματά σας στο Live 24 τα περιμένουμε και στα social φυσικά του σταθμού, της εκπομπής. Και τα προσωπικά μας. Ξανά μανά προσοχή λέμε στο τιμόνι, γιατί σήμερα θα είναι η δεύτερη δύσκολη μέρα ελαίου επίσκεψης. Μάρκο Ρούμπι.

0: Έρχονται εδώ οι καλημέρες από διάφορες περιοχές της Αθήνας, έρχονται και από την Κρήτη και συγκεκριμένα από τα Χανιά. Καλημέρα στα αγαπημένα, στα λατρεμένα Χανιά. Ελπίζουμε
1: στην
0: Κρήτη.
1: Πώς είναι και τα πράγματα, ναι.
0: Γιατί περάσατε δύσκολα τις προηγούμενες μέρες. Τα βλέπω στα social, έγιναν τεράστιες καταστροφές. Το οποίο το περνάμε στον ντούκου, διότι είμαστε κράτος Αθηνών ως γνωστόν. Μακάρι να.
1: Στην Αθήνα όλα πάνε πρίμα έτσι και δεν έχουμε τέτοια θέματα.
0: Λοιπόν, ο μήνας έχει 7, είπαμε.
1: Έχει 7.
0: Τι έχουμε έτσι σε αξιομνημόνευτες επετείους και γιορτές και άλλα τινά.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στο Βάκχο,
0: ναι.
1: Τον Πολυχρόνη, την Πολυχρονία, το Σεριανό, τη Σεριανή, το Σέργιο και τη Σεργία.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου.
0: Αυτό ξέρεις τι είναι. Κάπου ξέρω. Το είχα πετύχει και μου έχει μείνει πληροφορία. Ένας τρελός πόνος από τη μία μεριά, ναι. του κεφαλιού. Να μας πιάσει. Κάπως σαν η μικρανία πάρα πολύ έντονη, λέει, σαν να σε χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Και δεν περνάει με τίποτα, είναι φρίκι.
0: Οχ, μακριά από όλους.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα βάμβακος.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία.
0: Βοήθειά μας.
1: Κατά τα άλλα, τώρα από τις επετείους, σαν σήμερα, νομίζω μία ξεχωρίζει εξαιρετικά.
0: Α, ναι, προφανώς.
1: Τρία χρόνια πριν, 2023, 7 Οκτωβρίου, η Χαμάς που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, κάνει αυτή τη φοβερή ευνηδιαστική και τραγική επίθεση εκεί με χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας. Μαχητές της οργάνωσης διεισδύουν στον Ισραηλινό έδαφος, σκοτώνοντας περί τους 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και πιάνοντας περί τους 240 ομήρους από κάθε άποψη, από τις πιο θανατηφόρες η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση ουσιαστικά στην σύγκρουση αυτή εδώ και δεκαετίες, και ένας μεγάλος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων.
0: Και πάτημα αυτό. Για να ξεκινήσει ένα δεύτερο κύκλο θηριωδία. Μία θηριωδία οδήγησε σε μία επόμενη θηριωδία.
1: Γιατί έτσι πάει συνήθως αυτό.
0: Έτσι, δυστυχώς. Τρία χρόνια λοιπόν.
1: Είναι τρία χρόνια.
0: Πότε περάσαν τρία χρόνια στο μεταξύ από την 7η Οκτωβρίου του 2023, κανείς δεν κατάλαβε.
1: Κοίταξε, εντάξει. Δεν μου φαίνεται και κοντά. Να
0: το έχεις για τρία χρόνια.
1: Ήμουνα μεταξύ δύο και τριών. Εντάξει.
0: Τρία χρόνια.
1: Μοιάζει αιώνας πάντως. Δηλαδή δεν τελειώνει αυτό το θέμα εκεί. Πάση περιπτώσει, στα υπόλοιπα της ημέρας, 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος. Είναι πρόδρομος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με διευθυντή τον Θεόκλητο Φαρμακίδη τότε. Ενώ το 1955, σαν σήμερα, ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημα του «Το ουρλιαχτό» σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φρανσίσκο, το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας έτσι γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα των beat.
0: Τον beat, ναι.
1: Τώρα, 1979, για τους αεροπλανοφοβικούς, φωτιστική επέτειος, αεροπλάνο DC-8 της Swiss Air, που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη-Πεκίνο, βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, εδώ στα δικά μας, και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες χάνονται οι 14.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το 2015, σαν σήμερα, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση. Πέντε χρόνια αργότερα, πριν 6 χρόνια δηλαδή ακριβώς, το 2020, σαν σήμερα, έχουμε μια ιστορική απόφαση. Εγκληματική οργάνωση κρίνει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων τη Χρυσή Αυγή και ένοχο ανθρωποκτονία στο δολοφόνο του Παύλου Φίσα, Γιώργο Ρουπακιά. Τώρα, γενέθλια. Θα είχε σήμερα ο Νίλς Μπορ, ο Δανός φυσικός, συναδελφός σου, που βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στη κβαντική θεωρία. Και πρέπει να έχεις τηλέφωνο να κάνεις σήμερα. Εκτός από τον Τόμ Γιόρκ που εσύ μου είπες, γιατί εδώ το σαν σήμερα δεν το έχουν. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του, να πάρεις τον Τόμ. Πρέπει να πάρεις τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Μα δεν έχουμε σχέσεις.
1: Δεν έχετε σχέσεις. Καλά κάνετε. Γεννημένος το 1952. Έχει σήμερα γενέθλια. Και ο Νίκος Οδένθιας έχει σήμερα γενέθλια. Ο Έλληνας πολιτικός, υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Γεννημένος το 1959.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, σαν σήμερα έφυγε ο Έντγκαρ Άλαν Πόε το 1849. Η Άννα Πολιτκόφσκαγια το 2006. Ρωσίδα δημοσιογράφος, διεινή επικρίτρια του Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία δολοφονήθηκε στα γενέθλιά του, για δώρο το έκανε στον εαυτό του, φαίνεται. Και το 2013 ο Γιώργος Αμερικάνος, Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής, που αγωνίστηκε στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ της δεκαετίας του 60.
0: Χρόνια πολλά και στο γιο εδώ του φίλου ή της φίλης που έχει γενέθλια, το Δημοσθένη, που σήμερα κλείνει τα 19. Άρε Δημοσθένη, αν ακούς.
1: Στα καλύτερα σου.
0: Και πού είσαι ακόμη, φίλε. Κάτσε, τα 20 είναι μαγική. Και τα 30 καλά είναι.
1: Έχεις μπροστά σου ωραία πράγματα, ωραίες δεκαετίες έχεις.
0: Να τα εκατοστήσεις, να σε χαίρονται αυτοί που σε αγαπούν.

0: πούμε εδώ ότι με αφορμή την μαύρη επέτειο από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, οι σκηνοθέτες του κατά γενική ομολογία συνταρακτικού ντοκιμαντέρ του ΝΑΖΑ που αποθεώθηκε στη Βενετία και γενικά όσοι το έχουν δει παραμιλάνε, ζήτησαν από τις εταιρείες διανομής ανά την Ευρώπη, ειδικά σήμερα, με τις ένδειξη σεβασμού στα θύματα, στους Ισραηλινούς που δολοφονήθηκαν από τα καθάρματα της Χαμάς, ζήτησαν να μην προβληθεί η ταινία τους. Οπότε σήμερα το ΝΑΖΑ δεν θα
1: παιχτεί
0: στους κινηματογράφους. Στο μεταξύ, με το που έγινε αυτή η ανακοίνωση.
1: Και από ευαισθησία προς τους νεκρούς, αλλά υπήρχαν και απειλές, έτσι.
0: Εντάξει, κοίταξε. Οι οικογένειές τους ζουν ακόμη στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ, των δύο δημιουργών. Και οι δύο αυτοί, των οποίων την υπηκότητα θέλει να πάρει ο Νετανιάχου, θέλουν να γυρίσουν, λένε, κάποια στιγμή στο Ισραήλ και φοβούνται γενικά για τις οικογένειές τους. Αλλά εδώ πέρα, με το που ανακοινώθηκε χθες, ξεκίνησε μία συνωμοσιολογία ότι είναι δάκτυλος του εγχώριου εβραϊκού λόμπι, ξέρω, και κάτι τέτοια.
1: Το να μην παιχτούν σήμερα.
0: Και ότι γονάτισαν οι εταιρείες διανομής, ξέρω εγώ, στην πίεση του εβραϊκού λόμπι και ντροπή και έσχος και τέτοια. Στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Το ζήτησαν οι ίδιοι οι δημιουργοί, όπως είπαμε, αφενός για σεβασμό στα θύματα της Χαμάς, αφετέρου γιατί φοβούνται και για την ίδια τους και των οικείων τους την υγεία και την μακροημέρευση. Οπότε σήμερα, τέλος πάντων, το ΝΑΖΑ δεν θα προβάλλεται. Εντάξει, δεν θα πάθουμε και τίποτα αν δεν το δούμε σήμερα.
1: Καλά.
0: Πραγματικά. Από αύριο θα είναι ξανά στους κινηματογράφους και μάλιστα μετά από κάποια στιγμή, όταν έρθει η ώρα του να φύγει από τις σκοτεινές αίθουσες η ταινία για να γίνουν κάποιες άλλες προβολές, τέλος πάντων, η εφημερίδα Guardian, τουλάχιστον στην Μεγάλη Βρετανία, δεν ξέρω τώρα αν θα είναι ανοιχτό και για τον υπόλοιπο κόσμο, θα το
1: ανεβάσει δωρεάν.
0: Ναι, θα το δείχνει δωρεάν,
1: γιατί είναι. Το χρηματοδότησε. Ακριβώς.
0: Είναι στο κομμάτι της παραγωγής. Αυτά λοιπόν με το ΝΑΖΑ, που όλοι όσοι το έχουν δει λένε ότι δεν μπορούσε να το ξεπεράσει μετά. Είναι τόσο συγκλονιστικό αυτό που έχουν κάνει οι δύο αυτοί ντοκιμαντερίστες.

0: προσπαθούν. Πολλά μηνύματα εδώ πέρα βλέπω. Εντάξει, φαίνεται για την επίθεση της Χαμάς. Κάποιος λέει το Ισραήλ ήξερε, απλά το άφησε να συμβεί. Μωρέ, εντάξει, ακόμη και να ισχύει αυτό, επειδή έχουν βγει κάποια σχετικά ρεπορτάζ γι' αυτό και έχουν γίνει κάποιες αποκαλύψεις. Εντάξει, δεν μειώνει αυτό σε καμία περίπτωση την τραγωδία και το τι έκανε η Χαμάς. Εγώ σου λέω ότι ήξερε το Ισραήλ και δεν το σταμάτησε για να το εκμεταλλευτεί μετά πολιτικά ο Νετανιάχου. Τι πάει να πει αυτό, ότι είναι άμυρο ευθυνό, ναι, ότι δεν έγινε. Τόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της επίθεσης αυτών των καθαρμάτων. Αυτό είναι δεδομένο. Άσε τώρα τα δεύτερα και τρίτα επίπεδα. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Χρόνια πολλά στην κόρη μου Χαρά που γίνεται 40.
0: Οπα.
1: Από τη μαμά. Χρόνια πολλά Χαρά, χρόνια πολλά και στη μαμά.
0: Ωραία.
1: Και να είστε πάντα αγαπημένες κορίτσια. Μπράβο σας.
0: Είπαμε λοιπόν ότι ο Τόμ Γιόρκ έχει σήμερα γενέθλια, ο ηγέτης των Radiohead κλείνει τα 58. Ε, σωστά, τα
1: σωστά.
0: Μετράω. Γεννημένος στις 7 Οκτωβρίου. Όχι, πάλι τα μετράω.
1: Τι
0: φάση
1: έγινε
0: αυτή. 7 Οκτωβρίου του 68, άρα είναι 59. Πόσο έχουμε τώρα?
1: Το 2026.
0: Αν νομίζω ότι είχαμε 2027.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, με το παιδί. Το παιδί έχει πρόβλημα. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα. Ναι.
0: Είμαστε σίγουροι ότι έχουμε 26.
1: Κοίταξε
0: το
1: τώρα.
0: Το κοιτάξατε πρόσφατα.
1: Σίγουροι δεν είμαστε για τίποτα. Θα αρχίσουμε να αμφισβητούμε την ύπαρξή μας.
0: 58 λοιπόν.
1: 58
0: ο Τόμ Γιόρκ. Να τα εκατοστήσει και μακάρι, λέμε τώρα που καλά. Ούτε καν κάποια στιγμή να καταφέρουμε να ξαναδούμε τους Radiohead στη χώρα μας. Πάμε λοιπόν με Radiohead. Ένα τραγούδι που φαινομενικά είναι μινόρε. Στην πραγματικότητα εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ... ότι σου δημιουργεί μια πολύ ιδιαίτερη ανάταση. Το κάνουμε
1: πολύ. Έφερες πρώτη φάση, Radiohead.
0: Ναι, πρώτη φάση.
1: Μπράβο σου θα
0: τότε
1: δώσει.
0: Που ήταν ακόμη ένα κιθαριστικό εναλλακτικό γκρουπ.
1: Τίμησε την πρώτη φάση.
0: Έτσι,
1: παρότι είσαι τη δεύτερη, από ό,τι μαθαίνω.
0: Περισσότερο, ναι. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο διάλειμμα. Έχοντας κατά νου ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ένα ακόμα λόγο να χαμογελάμε αυτόν τον Οκτώβριο, γιατί τώρα μπορούμε να κερδίσουμε έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλούμε το λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους μας. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και περισσότερα θα μάθετε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.

0: Best 92,6.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Η σελήνη αλλάζει. Η έκθεση ακολουθεί τον ρυθμό της. Στις Αφάλες, η Δανάη Στράτου μεταμορφώνει την υπηρεσιακή αυλή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε ένα ποιητικό τοπίο από αλάτι, φως και ήχο. Η έκθεση, αφιερωμένη στη μνήμη της Άννας Καφέτζη, συνδέει τη φύση με τον χρόνο και την προσωπική μνήμη. Ένας ελλειπτικός δίσκος από ακατέργαστο αλάτι θυμίζει την τροχιά της Σελήνης, ενώ το φύση με τον χρόνο και την προσωπική μνήμη. Ένας ελλειπτικός δίσκος από ακατέργαστο αλάτι θυμίζει την τροχιά της Σελήνης,

0: 92,6.
1: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλιες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Αλάνις Μωρισέτ.
1: Που τη θυμηθήκαμε τώρα.
0: Τη θυμηθήκαμε γιατί σαν σήμερα το 1995.
1: Ναι.
0: Το η δισκάρα αυτή, το Jagged Little Pill.
1: Δισκάρα λες, ακούω.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι από τους σημαντικούς, δίσκους των 90's.
1: Mm-hmm.
0: Ειδικά για γυναίκα τραγουδιστρία. Πήγε σαν σήμερα στο νούμερο 1 το αμερικάνικο κιόλα, στον άλμπουμ του Jack Little, κάνοντας την νομίζω ότι μόλις τέταρτη γυναίκα που είχε νούμερο 1 στα 90's.
1: Ναι.
0: Μεταξύ αυτών που τις προηγήθηκαν ήταν νομίζω η Toni Braxton, ήταν η Mariah, σίγουρα, και η Paula Abdul.
1: Ωραίες, μπράβο τους.
0: Αυτές οι τέσσερις καταφέρανε στα 90's, να γίνουν νούμερο ένα. Μία από αυτές οι Αλάνις που για ό,τι ώρα νοώ, το πρώτο κομμάτι από το Jagged Little Pill, ήρθαν πολλές επιτυχίες μετά από αυτό.
1: Γιατί
0: νομίζω
1: ότι
0: αυτό είναι το άλμπουμ που την καθιέρωσε και από αυτό τη θυμόμαστε.
1: Και από τότε δεν το ξανάπιασε αυτό το ύψος, αν θέλετε, το δημιουργικό.
0: Και φοβερή τύψη είναι αυτή που την έβλεπα πρόσφατα σε μια συνέντευξη που έδωσε.
1: Συμπαθέστατη.
0: Είναι συμπαθέστατη και πολύ έτσι ξύπνη.
1: Ωραιότατα. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα. Χαμός γίνεται και σήμερα. Πάντα τέτοια. Και να είστε καλά και συνεχίζετε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε στο Live24 και στα social. Αν η τεχνολογία σας μείνει στα χέρια, δηλαδή το σκούτερ σας αφήσει στο δρόμο, το smartwatch κολλήσει για κάποιο λόγο ή το laptop κρασάρει εκεί που πάτε να στείλετε mail, μην νευριάσετε ή τουλάχιστον προσπαθήστε το να πάτε στο Γερμανό, γιατί εκεί, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρότατο σέρβις, αλλά παίζει και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch.
0: Ενώ επί 2 Οκτώβριου σηματοδοτεί την επιστροφή στους έντονους καθημερινούς ρυθμούς, σχολεία

0: γραφεία, καθημερινές υποχρεώσεις κτλ. Και κάνουν και την εμφάνισή τους τα πρώτα κρυολογήματα. Είναι σημαντικό να φροντίζουμε λίγο παραπάνω τον οργανισμό μας και να προσέχουμε την καθημερινή μας ευεξία. Φυσικά η βιταμίνη C έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητά μας. Το Vitorans Immuno, με τη συνεργική δράση της βιταμίνη C και του ψευδαργύρου, ενισχύει την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού και την προστασία των κυττάρων από το οξυδωτικό στρες. Εύχριστη μορφή, μασόμενο δισκείο για άμεση δράση. Ευχάριστη γεύση πορτοκάλι, ιδανικό συμπληρώμα για όλη την οικογένεια. Από 9 ετών και πάνω το δίνετε και στα παιδιά σας. Ενώ για όσους θέλουν μόνο τα ωφέλη της βιταμίνης C, Vitorans αναβράζονται δισκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου με απίθανη γεύση πορτοκάλι.
1: Πάμε τώρα να ρίξουμε την κλασική μας καθημερινή ματιά στα πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026 από την καθημερινή, με κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο τις φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Βλέπουμε μάλιστα και δυνάμεις καταστολής να επιχειρούν να διαλύσουν πλήθη μαθητών στο Παρίσι που ζητούν να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία.
0: Στη Γαλλία ξέρουμε πώς να το κάνουν.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα δεν ξέρουμε πώς να το κάνουν.
1: Επισοδιακές πορείες λοιπόν σε δεκάδες πόλεις στη Γαλλία, κρατώντας στα ύψη την αντικυβερνητική ένταση, ενώ η κρίση στην αγορά ομολόγων βαθαίνει. Ανάλογη ένταση υπάρχει και στην Βαρκελόνη με αφορμή το στεγαστικό. Και εκεί πορείες και καταστροφές και συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας.
0: Εκεί για τον Κυψέλη πες, γιατί
1: Κυψέλη,
0: δεν προσπερνάς.
1: Εδώ, ναι, ο Μετροπόντικας, παιδιά, στην Κυψέλη, γιοκ, στον πάγο τον βάζουνε μέχρι τις εκλογές, γιατί προκλήθηκαν οι ζημιές στα κτίρια.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή πρέπει να είναι φοβερό τώρα αυτό, να μένεις στην Κυψέλη, να νοικιάζεις ή να έχεις αγοράσει ένα σπίτι, ξέρω εγώ, να βλέπεις τις χαρακές στον τοίχο και να μην ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Είναι τρομερό.
0: Επίσης, ξέρεις, τα έργα δεν θα έρθουν ποτέ. Πώς το λένε, η ενόχληση θα είναι παντοτινή.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει σταματήσει με ένα Μετροπόντικας, αλλά τα έργα από εξωτερικά και... δεν έχουν σταματήσει. Κλεισμένοι οι δρόμοι, σκόνη έχουμε, χαμός γίνεται.
1: Και δεν υπάρχει, δεν έχει καθοριστεί, δεν έχει αποφασιστεί ο χρόνος επανεκκίνησης. Θα
0: όχι,
1: δούμε.
0: Γιατί υποθέτω τώρα που το λες αυτό μέχρι τις εκλογές, σου λέει τώρα θα μπω εγώ να, πριν τις εκλογές να σπάσω αυγά.
1: Όχι, άστο,
0: θα σπάσω αυγά, θα το αφήσω για τους επόμενους.
1: Οπότε θα μείνει...
0: μετά, ή όποιος είναι άλλος.
1: Οπότε έχουμε τα εργοτάξια που θα μείνουν εκεί για ένα εξάμηνο, χωρίς να συμβαίνει τίποτα.
0: Κοίτα, τα εργοτάξια πάνω συνεχίζουν να δουλεύουν γιατί φτιάχνουν και καλά το σταθμό.
1: Κυψέλης. Okay.
0: Τώρα ο Μετροπόντικας από κάτω, βέβαια δεν τον κάνουν το σταθμό, άμα δεν παίρνει το τρένο, δεν ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, προχωράει κάτι. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι προχωράει κάτι. Το θέμα είναι, εφόσον σταματάει ο Μετροπόντικας, γιατί δεν θέλουν να σπάσουν αυγά. Το θέμα είναι να γίνονται οι απαραίτητες έρευνες για το αν πρέπει να αλλάξει χάραξη ο Μετροπόντικας ή αν πρέπει να γίνει υποστήλωση των σημείων ή αν χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει, κάποιες λύσεις.
1: Και θα θέλει να πιστεύει κανείς ότι δεν μπορεί να προχωρήσει ένας Μετροπόντικας αν έχει αποδειχθεί μετά τις εκλογές. Άντε να πούμε ότι 6 μήνες, ας πούμε, δεν θα κουνηθεί τίποτα. Ή όσους μήνες είναι για τις εκλογές. Αλλά δεν μπορεί, δεν το χωράει ανθρώπινος νους ότι θα συνεχίσει να τρουπάει ένας Μετροπόντικας με έναν τρόπο που, ξέρω, θα πέσουν 3 πολυκατοικίες.
0: Εντάξει, καταρχάς.
1: Δηλαδή θα είναι τρελό μετά. Θα πρέπει να βγούμε όλοι έξω με για τα γάνια, ας πούμε.
0: Κοίταξε, Θεοδόση, νομίζω τα ίδια θα μπορούσαμε να πούμε και στην περίπτωση των Τεμπών.
1: Σωστό και αυτό, ναι, δεν είσαι.
0: Τα ίδια, λειτουργούσε ένα τρένο χωρίς σήμανση και πήγαινε το ένα πάνω στο άλλο.
1: Πώς με ρούπωσες έτσι τώρα, είχα μια ελπίδα ότι δεν θα φτάσουμε εκεί.
0: Το λέγανε, του στέλνανε επιστολές οι συνδικαλιστές, οι εργαζόμενοι και λέγανε όχι όλα καλά, τι είναι αυτά που μας λέτε και προσβάλλονταν κιόλας, αν θυμάσαι στη Βουλή. Σας επιτρέπω, έλεγε ο Αχ Καραμανλής κτλ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξαναγίνει αυτό, γιατί έχει ήδη γίνει μια φορά. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο να σταματήσουμε το Μετροπόντικα. Για να έχουμε την, ξέρεις, το κεφάλι μας ήσυχο, να μην πέσει καμία πολυκατοικία on our watch, ας πούμε, και χάσουμε τις εκλογές. Το θέμα είναι να βρεθεί λύση για το τι γίνει με το Μετροπόντικα. Εκεί θα μείνει ο Μετροπόντικας. Θα ανοίξουμε μια μισή τρύπα.
1: Ένας τρόπος υπάρχει, παιδιά.
0: Ποιος είναι?
1: Χτυπάτε ξύλο. Χτυπάτε ξύλο. Κάντε κανένα τάμα.
0: Πάντως το Σάββατο έγινε μεγάλη συγκέντρωση στην Κυψέλη.
1: Ναι, κάτι είδα στα σωσή.
0: Για το μετρό, είχε αρκετό κόσμο. Ήταν και ο. Πώς τον έλεγε τον δικηγόρο αυτόν, Καμπαγιάννη.
1: Καμπαγιάννη, ναι, είναι που
0: έχει αναλάβει εκεί τους κατοίκους. Και η Φαδίδα και το φοβερό αυτοκόλλητο, το φοβερό σύνθημα. Μετρό θα έχουμε. Σπίτια θα έχουμε.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Είναι και αυτό ένα ερώτημα.
1: Πάμε στα νέα. Το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο ΣΤΕ επισπεύδεται η διαδικασία. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί στο ΦΕΚ. Και εδώ ένα ρεπορτάζ για τη μαύρη τρίτη στους δρόμους και τις συγκρούσεις και το χάος που επικρατεί στην Γαλλία. Πάμε στην απογευματινή. Άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου. Νόμο σκούπα από Πιερακάκη, 18 μηνύσεις σε influencers, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και τα κρυπτοκαζίνο. Πρόστιμο έως 50.000 ευρώ. Mm. Έχουμε και αυτό το φοβερό, προφανώς εντός εισαγωγικών, τύπο, τον Γκαμπούρη, ο οποίος είχε πολιτευτεί κιόλας, ξέρεις, με σημαία του την πατρίδα και την αγάπη για την πατρίδα.
0: Πάντα.
1: Με το ένα χέρι κρατούσε τη σημαία για την πατρίδα και με το άλλο χέρι την έκλεβε την πατρίδα.
0: Ναι.
1: Μεγάλη κομπίνα λοιπόν, 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον Φίλιππο Γκαμπούρη, τον Mr. Trust TV, όπως τον χαρακτηρίζουν στην απογευματινή, με 25 εταιρείες φαντάσματα, με αχυράνθρωπους, με νοικιαζόμενους υπαλλήλους. Και άλλα τινά.
0: Μπράβο στο
1: έτσι. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στον απόϊχο της απειλής Γκυλφόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δις έφερε μαζί του Αμερικανό ΣΥΠΕΞ. Στόχος της επίσκεψης να υπάρξει ισορροπία σε σχέση με τις αγορές από Γαλλία και Ισραήλ.
0: Αγοράστε κανένα όπλο.
1: Πάμε και στο ριζοσπάστη. Το μήνυμα παραδόθηκε. Ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου, στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες. Τους χιλιάδες λαούς στα συλλαλητήρια για το Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ στον ελεύθερο τύπο έχουμε τα 10 SOS για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Πόσα και ποια έξοδα πρέπει να πληρώνετε με κάρτες ή banking για να αποφύγετε έξτρα φορολόγηση. Τι άλλο έχουμε, παιδιά. Έλληνες να του φεκάνε, Έλληνες.
0: Το αγαπημένο θέμα.
1: Είναι δυνατόν. Δεν μπορώ, δηλαδή αφήστε να πάρω μια ανάσα. Πλάκια, ναι. Αλλά πραγματικά.
0: Τι εννοεί τον κόσμο σου, στο κοινό σου.
1: Η κόντρα Καρβέλα Βύση.
0: Σε έχει τρελάνει αυτό.
1: Μην τρελάνει.
0: Σε έχει τρελάνει.
1: Μην τρελάνει. Έχουν μια κοινή πορεία, ξέρω εγώ, δεκαετιών. Με τα πάνω τη και τα κάτω τη. Τη έχει γράψει 8.000 τραγούδια ο Καρβέλα και φτάνουν σε αυτό το σημείο τώρα, μετά από μισό αιώνα συνεργασιών. Να βγάζουν πύρινες ανακοινώσεις, να λέει ο μεν τα δικά του ή δε τα δικά της και να λένε, ξέρω εγώ.
0: Στα μανταλάκια.
1: Δεν ξέρω, με έχει πειράξει πάρα πολύ αυτό. Με έχει στενοχωρήσει βαθύτατα.
0: Κάνε κουράγιο.
1: Τι να, εντάξει. Θα έχει ζουμί. Ο Καρβέλας περιμένω να ανταπαντήσει τώρα.
0: Αυτό τώρα περιμένουμε. Την απάντηση στην απάντηση.
1: Αυτό.
0: Γιατί ήδη έχει υπάρξει μια απάντηση στην πρώτη ερώτηση.
1: Η Δύση είπε ότι δεν θα ξαναμιλήσει δημόσια.
0: Όχι.
1: Τέλος στην κόντρα σήμερα. Προβληματισμός Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος. Έχουμε γεννήσει
0: πια. Έχει τρελάνει με αυτό το θέμα. Δηλαδή, δεν
1: και εδώ ένα θέμα για την οργή που ξεχυλίζει στη Γαλλία.
0: Θα χάσει το μότζο του.
1: Δεν πιστεύω ότι θα το χάσει.
0: Το καθυστερεί. Το έχει κάνει πολύ μεγάλο θέμα και κάποια στιγμή δεν μας.
1: Όχι, τους έχει μπετωμένους. Έχουν πολύ ισχυρό πυρήνα οι Σαμαρικοί.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ο πυρήνας που θέλει, χρειάζεται αυτός μόνο. Δεν θέλει μόνο τον πυρήνα.
1: Δεν πάει για να βγει. Αυτός πάει για να πλήξει το Μητσοτάκι τώρα.
0: Καλά, εντάξει, δεν λέω ότι πάει να βγει. Αλλά για να πλήξει το Μητσοτάκι δεν μπορεί να μείνει στο σκληρό πυρήνα μόνο. Πρέπει να έχει λίγο hype. Το hype του έχει αρχίσει και το σκορπάει. Αντώνη.
1: Αντώνη, ακούς. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα της Τετάρτης, παιδιά. Dearly beloved.

0: Μας βλέπω πολύ ψύχρεμος πάντως και πολύ το περνάμε στον Ντούκου, τον συναγερμό που έχει ηχήσει στη Ρωσία εξαιτίας του κρούσματος Πανόλης εκεί στην Σιβηρία.
1: Ναι, δεν είμαι καθόλου ψύχρεμη.
0: Δηλαδή αυτό μας έλεγε.
1: Δεν θέλω καθόλου να το συζητάω. Θέλω να κάνω τι συνέβη αυτό. Μήπως φύγει, έτσι όπως ήρθε, φύγει.
0: Η Μόσχα είναι καθησυχαστική πάντως και τι θα ήταν,
1: καλά,
0: βέβαια.
1: Τώρα η Μόσχα. Στη Μόσχα, αδελφές μου, στη Μόσχα.
0: Το story είναι ότι μία Ρωσίδα επιστήμονα σε κέντρο μελέτης της Πανόλης.
1: Τις φλακίες.
0: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Πανόλη στη Σιβηρία. Έχασε την ζωή της και έχει δημιουργηθεί ένας εύλογος ντόρος και μια εύλογη ανησυχία, γιατί δεν είναι. Πόσα χρόνια έχουν περάσει
1: από το COVID?
0: Πότε έσκασε? Το 20, δεν έσκασε το 20. COVID. Το Γενάρη του 20, 6 χρόνια λέω. Πάμε τώρα.
1: Καλά,
0: για την
1: εφημερίδα. Καλά, η Πανόλη δεν είναι τόσο cool. Σαν το
0: γιατί
1: COVID.
0: Ούτε το COVID ήταν cool.
1: Cool δεν ήταν στην αρχή, αλλά θέλω να πω, εντάξει, δεν πέθαιναν κι όλοι.
0: Ναι.
1: Είχε κάποιες ομάδες κινδύνου περισσότερες και εντάξει, η πρώτη αυτού φάση ήταν η πιο επικίνδυνη. Εδώ το Πανόλη, μόνο που την ακούω, μου πιάνει τρέμουλο.
0: Άστο, ναι.
1: Δεν θα ήθελα.
0: Κανείς μας.
1: Δεν θα ήθελα γενικά.
0: Υπάρχει ένα τρόπο, παιδιά,
1: συμβαίνει,
0: για να
1: το συμβαίνει.
0: Γλιτώσουμε κι αυτό.
1: Ποιος? Καραντίνα.
0: Μόνο χτυπάμε χέρι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και γενικά οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες.
1: Θα είναι κρίσιμες, πάντα.

0: Αφήνουμε τη Ρωσία, αφήνουμε τη Σιβηρία, επιστρέφουμε στη χώρα μας. Ξέρετε ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα?
1: Ως.
0: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου. Με φυσικό αέριο, αλλά και ρεύμα. Αρκεί να βρεις το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.

0: Λοιπόν, αν υπάρχει, παίζει στα μάτια σας ξηρότητα που επιμένει, τσούξιμο, δακρύρια, αίσθημα άμμου, mm-hmm. όλα αυτά είναι πιθανά. Μπορείτε να ανακαλύψετε το Optonic B5 Gel της Intermed. Έχει υαλουρονικό οξύ 0,2%, έχει πανθενόλη και ελαφρώς πιο παχύρευστη σύνθεση για παρατεταμένη ενυδάτωση και λίπανση χωρίς να θολώνει την όρεση, που είναι βασικό γιατί μονίμως βάζεις κάτι τέτοιο και μετά είσαι τυφλός για λίγο. Mm-hmm. Χωρίς συντηρητικά, κατάλληλο για χρήση με φακούς επαφής, Optonic B5 Gel, ενισχυμένη φροντίδα με άνεση στην καθημερινή χρήση.
1: Και πάμε για το δεύτερο διάλειμμα, μιας και κοντεύει με αυτό το έπος από τα παλιά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 90,6.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
5: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
11: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο. 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου. Με την υποστήριξη της Motor Oil. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Best 92,6.
12: Στου παιδιού μου τη χαρά. Αχ, με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Τι είναι αυτό? Καινούριο Algofren. Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Algofren Compositum μόνο. Νέο Algofren Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας με Kae Tempest, στη συνέχεια με Massive από τα παλιά που σίγουρα έχουν επηρεάσει το Kae Tempest. Ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική, όπως κάθε πρωί έτσι και σήμερα, η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεόδωρος Σμίχος.
0: Με τον Γιώργο Μπίτσικα, σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026 να φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο εννοείται. Τα μηνύματά σας στο Live 24 τα διαβάζουμε, αλλά και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας, με κρίσιμα θεμελιώδη ερωτήματα, όπως για το αν ο Ρούχλας ήταν λα. Πού το θυμήθηκε?
1: Πραγματικά.
0: Τι είπες ρε φίλε πρωί?
1: Jack Little Pill λέει tour, στο tour που είχε κάνει η Αλάνη, είχε drummer τον Taylor Hawkins.
0: Ισχύει,
1: εκεί τον είδε ο Γκρόλ λέει και τον βούτυξε για τους Foo Fighters.
0: Το μακαρίτι τον Taylor Hawkins από τους σημαντικότερους drummer της γενιάς του.
1: Α, όχι, μην μου τα γυρνάς τώρα. Ένας είναι ο drummer για τον οποίο συζητάμε εδώ πέρα πάντα. Ποιος λέει?
0: Ο Κόπλαν. Ο Κόπλαν, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι ο καλύτερος.
1: Δεν θέλω, Γιάννα, γιατί έχουμε ένα drummer για τον οποίο εδώ πέρα τραβάμε τα μαλλιά.
0: Εντάξει, και ο Μακαρίτης, ο Χόκινς ήταν πάρα πολύ δυνατός drummer.
1: Να σε καλά που τον αναγνωρίζεις και αυτό.
0: Φαδίεση ο Φιόγκος. Καθίστε, ρε παιδιά, πώς πήγαινε το τραγούδι. Φαδίεση ο Φιόγκος και ο Ρούχλας είναι λα. Ο Σεβαστιανός κινείται στη γραμμή του Φι.
1: Το ξέρω.
0: Και στο Μη τραγουδάει παραμύθια η μελιά. Έτσι δεν πήγαινε. Φαδίες ή ο Φιόγκος, Ρούχλα, Σινέλα. Ο Σεβαστιανός κινείται στη γραμμή του Σι και στο Μη τραγουδάει παραμύθια η μελιά. Και στο Μη τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
1: Εγώ μπορώ να σας πω όλο το τραγούδι της Σερενάτας.
0: Άρε φίλε, τι έχω πάθει.
1: Ο καθένας έχει τα δικά του κατάλοιπα.
0: Πώς έχουν καπαρωθεί κάποια μεγαμπάιτ στο σκληρό.
1: Της Σερενάτας σοκολάτας εννοώ. Όχι της Σερενάτα της. Πώς τη λένε. Ξέχασα και πώς τη λένε.
0: Αυτή, ναι, κατάλαβα κι εγώ.
1: Έλα όμως. Ποια λέμε.
0: Αυτή, ναι. Πες την.
1: Την τραγουδίστρια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν μου έρχεται τώρα. Η Αρλέτα.
1: Η Αρλέτα.
0: Αρλέτα. Ναι. Μας ήρθε τελικά.
1: Εκείνη την ξέρω τη Σερενάτα, αλλά απ' έξω και ανακατοτά χρόνια τώρα και χωρίς να έχει, μου έχει φύγει ούτε η λέξη. Είναι το, η Σερενάτα τη τάξη τη πράξη του οδείου των δύο, του ενός του μηνός. Του Νίκου, του Ανηλίκου, τη πίστα, τη νύστα, τη ωραία τη παρέα, τη ομάδα. Τη Ελλάδα και πάση τη Ελλάδα.
0: Νομίζω ότι το τραγουδίσω. Κυλαϊδώνει αυτό ή όχι. Ή βλακία λέω τώρα.
1: Το στυλ ήταν λίγο κυλαϊδόνης. Και στο τέλος ήταν της Ελλάδος. Αμαλάχη να ούμε, βγαίνει ο Χάρη Κλίν νομίζω.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι έχουμε ζήσει.
0: Αν δεν σας κάψαμε μέχρι τώρα, θα σας κάψουμε συνέχεια, μην ανησυχείτε.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Ή θα σας κάψει εκεί η κίνηση εκεί έξω.
0: Ναι, προσοχή, παιδιά, γιατί σήμερα θα είναι ίσως και πιο δύσκολη από χθες ημέρα.
1: Σίγουρα θα είναι δύσκολη. Χθες ξεκίνησε απόγευμα οι ρυθμίσεις. Σήμερα θα είναι όλη μέρα και η τροχέα λέει ότι σήμερα θα είναι όντω ισχυρότερη. Θυμίζουμε τις παρενέσεις της Ελλάς. Της αστυνομίας, όχι
0: να
1: του
0: μην
1: Αλέξη
0: πάμε
1: Τσίπρα,
0: στο κέντρο.
1: Να μην κινηθείτε με τα οχήματά σας στο κέντρο, να προσπαθήσετε να αξιοποιήσετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Και θα, δεν έχουν θα κλείσει κόσμο, και το, θα κλείνουν και οι σταθμοί του μετρό κάποιοι. Τώρα βλέποντας και κάνοντας πηγαίνετε, αλλά ναι, όσοι μπορούν να το αποφύγουν το κέντρο σήμερα, ας το αποφύγουν. Α, κάποιος εδώ μας λέει ότι του κουτιού τα παραμύθια που το μνημονεύσαμε μόλις, ναι. Υπάρχει στο Netflix, όπως και η Φρουτοπία, και λέει ότι είναι λίγο τρομακτικό της φαίνεται της Σοφίας.
1: Είναι λίγο. Είναι. Φρουτοπία, ναι, είναι λίγο.
0: Γιατί?
1: Η Φρουτοπία. Δεν θυμάσαι πως ήταν τα κουκλάκια. Απλά τα είχαμε συνηθίσει εμείς.
0: Κάτσε, αν στην κόρη σου έχεις βάλει να δει ποτέ κάτι τέτοιο.
1: Φρουτοπία όχι, δεν έχει δει.
0: Πιστεύεις ότι αν έβλεπε θα της άρεσε?
1: Δηλαδή, ναι, μπορεί και να τις άρεσε.
0: Σε παιδιά τέτοιας ηλικίας που έχουν άλλες παραστάσεις, δεν ξέρεις τώρα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι τις αγγελικές μπορεί και να τις άρεσε η Φρουτοπία, ναι. Επίσης, κάπως έχει ψηλοακούσει για τον Εμίλιο το Μήλο και τέτοια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει μια. Αλλά τώρα ξέρεις, μετά το. Έχεις δίκιο στο ότι έχουν συνηθίσει να βλέπουν άλλου τύπου
0: άλλα πράγματα,
1: παραγωγές.
0: Ναι, τώρα άνιμε και δεν ξέρω τι.
1: Ναι. Εντάξει, παρόλα αυτά νομίζω ότι η Φρουτοπία έχει τη φάση της. Ναι. Ήτανε τρομακτική όμως. Τι ήταν αυτά τα κουκλάκια?
0: Γιατί μωρέ ήταν τρομακτική.
1: Μωρέ, ξαναδές το και θα δεις. Καταθλιπτικό πολύ είναι. Σκοτεινό.
0: Ναι.
1: Είναι κάπως περίεργο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει είπα, ατμόσφαιρα. Αν μη τι άλλο, έχει ατμόσφαιρα.
0: Okay. Το έχετε δοκιμάσει εσείς με τα παιδιά σας, να τους δείξετε αυτά τα παιδικά με τα οποία μεγαλώσατε εσείς.

0: Θυμίζω ότι αν τυχόν κολλήσει το smartwatch, κρασάρει το laptop ή σας αφήσει το σκούτερ, να πάτε σε ένα κατάστημα Γερμανός, σίγουρα θα βρείτε κάποιο κοντά σας. Είναι ο κορυφαίος προορισμός για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Εκεί ξέρεις ότι η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, τώρα έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch.
1: Εντάξει, δεν το πιστεύω.
2: Τι?
1: Δεν πιστεύω τώρα, πραγματικά δηλαδή.
2: Τι είναι?
1: Είμαι ανεπίδεκτος.
2: Τι είπες?
1: Πραγματικά.
2: Τι είπες?
1: Δεν είπα.
2: Τι έπαιρνε?
1: Έκανα.
2: Τι?
1: Και όχι έκανα. Δεν έκανα.
2: Τι δεν έκανες?
3: Δεν έφερα το βιβλίο.
1: Δεν έφερα το βιβλίο, ρε φίλε.
2: Γιατί είχε κανένας καμιά ελπίδα που θα φέρει το βιβλίο σήμερα?
1: Θα δώσει τα τραγουδάκια, θα θυμάσαι, λέει. Το βιβλίο να δώσει τη Μανίνα, το ξέχασα. Παιδιά, το ξέχασα πάλι.
2: Καλά, δεν, γιατί εγώ δεν περίμενα σήμερα.
1: Στο μεταξύ, τη Δευτέρα γυρνάω σπίτι. Mm-hmm. Ολόκληρη συζήτηση με το έτερό μου. Εμείς, πού είναι αυτό το βιβλίο? Mm-hmm. Δεν ανοίγω, δεν πειράζω τα ράφια με τα βιβλία. Τη λέω, άστο, θα το βρω εγώ.
2: Ναι, ναι.
1: Το βρίσκω. Θα το βρω.
2: Γιατί όχι μόνο, προσφέρθηκε η κοπέλα. Προσφέρθηκε.
1: Μην τολμήσετε.
2: Προσφέρθηκε, λέει, το ψάχνω τώρα, λέει, πάω να το βρω, αλλά δεν την άφησε να κουμπίσει τα ράφια.
1: Ωραία, φίλε, πώς το ξέχασα πάλι.
2: Το
1: φέρω, θα το φέρω.
2: Το πώς το ξέχασες δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι που θα συζητηθεί επί μακρόν.
1: Ναι.
2: Είναι όταν θα το θυμηθείς. Εκεί θα πούμε πώς και το θυμήθηκες.
1: Θα το φέρω.
2: Εκεί
1: μόνο,
2: θα το συζητήσουμε περαιτέρω. Τώρα να λέμε πάλι ότι το ξέχασες.
1: Και αν το φέρω πολύ αύριο.
2: Και αν το φέρεις αύριο.
1: Και αν το φέρω αύριο.
2: Για να δούμε.
1: Για να δούμε.

0: Ορμοφόπεδα, λέει κάποιος εδώ, το είχα βάλει στην 9 χρονική κόρη μου τη φροντοπία και δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ, είχε τρομοκρατηθεί. Εδώ πέρα, ας πούμε, μεταξύ βλέπουν άλλα κι άλλα, τους τρομοκρατεί η φροντοπία. Πώς γίνεται εσείς?
1: Καλά, τώρα εδώ έχω εντάξει, ζω ένα. Μου έρχεται ένα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Ο Σεβαστιανός διηγείται, όχι κινείται.
0: Ακινείται.
1: Είπες κινείται, είναι okay, διηγείται. Τη διόρθωση μου τη κάνει ένας φίλος μου, τον οποίο πρέπει να έχω να μιλήσω τουλάχιστον 15 χρόνια.
0: Ωραίος. Καλημέρα,
1: αλλά είναι, φίλε. Η φρουτοπία είναι πάντα μια. Όχι, το κουτί με τα παραμύθια.
0: Το κουτιού τα παραμύθια,
1: του ναι. Τα παραμύθια. Είναι πάντα μια καλή αφορμή να ξαναβρεθείς με παλιού σου αγαπημένου.
0: Τα παιδιά μου λέει, έβλεπαν φανατικά κάντι-κάντι και μου επισήμαναν πόσο σαπουνόπεδα ήταν το συγκεκριμένο παιδικό. Όχι, παιδιά, θα σέβεστε τώρα κάντι-κάντι. Ο Άλμπερτ.
1: Ο Άλμπερτ ήταν ο κακός.
0: Όχι κακός ο Άλμπερτ.
1: Ο Τέρι και ο Άντωνι ήταν τα δύο, οι δύο τα γκομενικά της.
0: Όχι, κάτσε, ήταν και ο Άλμπερτ.
1: Ήταν και ο Άλμπερτ.
0: Ο Άλμπερτ ήταν που είχε το μουσι κιόλας. Έτσι με το μαλλί να ανεμίζει και μουσι, κάτι τέτοιο. Νομίζω. Νομίζω ότι ο Τόνι. Spoiler alert, νομίζω ότι ο Τόνι πεθαίνει.
1: Ο Άντωνι, όχι ο Τόνι.
0: Αυτό είναι.
1: Ο Τέρι και ο Άντωνι.
0: Ένας
1: από τους δύο πεθαίνει, δεν θυμάμαι ποιος.
0: Ο Άντωνι.
1: Ο Άντωνι πεθαίνει.
0: Ναι, ναι, ο Άντωνι.
1: Το έχω αποβάλει. Υπάρχει μια άρνηση στον εγκέφαλό
0: μου. Ωραία, κάντε κάτι. Ο γιος μου τώρα πια λέει είναι 18, έχει διαβάσει φρουτοπία, Αστερίξ, Λούκι Λουκ και όλα τα κόμιξ τα οποία τα έχει όλα ακόμα και δεν δέχεται να τα πετάξω. Ωραίος Μερακλής.
1: Εντάξει, λέμε να τα διαβάσει, λέμε να τα δει. Τη φρουτοπία είναι όπως γράφει ένας εδώ, η φρουτοπία ήταν ψυχολογικό θρίλερ. Και δεν έχει άδικο.
0: Ναι,
1: ωραίο ψυχολογικό θρίλερ, αλλά ψυχολογικό θρίλερ. Επίσης είναι για 7+ η φρουτοπία.
0: Εντάξει, 7+ παιδιά είναι, μικρά είναι. Δεν μπορούμε να το βάλει στα μωρά. Ξέρεις ποιο ήταν το πιο ωραίο παιδικό, το οποίο νομίζω ότι υπάρχει και αυτό στο Netflix.
1: Ναι.
0: Αυτό που έδειχνε το εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος.
1: Α, ναι, εγώ άνθρωπος, όχι. Εγώ άνθρωπος, όχι.
0: Κάπως έτσι λεγόταν, ναι. Που έδειχνε από τα αιμοπετάλια μέχρι, ξέρω εγώ, τα πνευμόνια. Κάπως έτσι.
1: Κάτι με τον άνθρωπο ήτανε.
0: Κάπως έτσι.
1: Έλα, παιδιά, βοηθήστε λίγο.
0: Ναι, αυτό,
1: ο Άντωνι
0: αυτό...
1: πεθαίνει πέφτοντας από το άλογο.
0: Μπράβο.
1: Κλασικά, ξέρεις, όλες τις σαπουνόπερες κάπως πέφτει από το άλογο. Και παθαίνει ή σκοτώνεται ή παθαίνει αμνησία. Και δεν θυμάται κανέναν, ναι. Και μέχρι να θυμηθεί γίνει καλύτερος και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Εγώ, όχι εγώ άνθρωπος.
0: Κάπως έτσι.
1: Όσο υπάρχει άνθρωπος, όχι.
0: Όσο υπάρχουν άνθρωποι, το κάναμε, το πήγαμε αλλού.
1: Στείλτε ρε παιδιά πώς το λέγανε αυτό το πράγμα.

0: Έλα, παιδιά, έχουν κάνει deliver όλοι οι φίλοι μου σήμερα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, γεια σου. Αυτό, αυτό, ναι.
0: Μια φορά και έναν καιρό.
1: Υπάρχει άρα γι' αυτό. Φοβερή σειρά, φοβερή.
0: Τι να υπάρχει, πού να υπάρχει.
1: Αν υπάρχει στο Netflix. Νομίζω ότι την είχαν ανεβάσει κάποια στιγμή, τώρα δεν ξέρω αν είναι ακόμη. Αλλά πολύ ωραία και πολύ διδακτική και μαθαίνεις.
0: Ναι, ναι, πολλά μαθαίναμε από εκεί.
1: Πολύ καλό.
0: Ο Νίλ ήταν ο κακός αδερφός της κακιάς Ελίζας. Τώρα πάμε στην κάτι
1: Ελίζα ήταν μεγάλη ρουφιάνα με το συμπάθειο. Ήταν μεγάλη λάμια η
0: ναι. Πέτσα.
1: Ναι. Ήταν φρίκι, ρε παιδί, φρικτό άτομο.
0: Νίλ Χόλγκερσον έβλεπες.
1: Όχι.
0: Δεν έβλεπες Νίλ Χόλγκερσον.
1: Αυτό το πέρασα, ναι. Για κάποιο λόγο δεν το είχα δει.
0: Το Νίλ Χόλγκερσον ήταν ο πρόδρομος του Αγάπη Σύρκρουσαν τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Είχε μικρύνει αυτούς, κατά λάθος. Τον είχαν μικρύνει και μετά καθόταν και έπαιζε με τις σχήνες. Και τον πήγαινε βόλτα η Άκα.
1: Για να θυμούνται οι παλιοί, για να μαθαίνουν οι νεότεροι. Η φάση τώρα.

0: Ρίχνουμε τώρα ιδέες, έτσι, μιας και τον ανοίξαμε αυτό τον άσκο. Ξέρεις ποιο άλλο ήταν φοβερό παιδικό που θα είχε ενδιαφέρον. Θα ήμουν περίεργος να μάθω πώς θα το έβλεπε σήμερα ένα πιτσιρίκι. Αυτό με τα ρακούν.
1: Ποιο ήταν αυτό?
0: Το θυμάστε αυτό? Όχι. Με τα ρακούν που ταξίδευαν στο διάστημα.
2: Τα ρακούν, τα
0: μιλάμε τώρα για σουρεάλ κατάσταση.
2: Εγώ
0: ούτως ή άλλως.
2: Το τέτοιο, το Pigs in Space.
0: Ρε, τι θυμηθήκαμε πρωί-πρωί.
2: Που πήγαινε η Miss Piggy στο διάστημα.
0: Η Miss Piggy.
2: Η Miss Piggy. Αυτό είπα τσό.
0: Όχι, η Miss Piggy δεν το. Α, όχι, αυτό δεν το θυμάμαι. Να το, ταρακούν. Σειρά του 1985 τράβηξε μέχρι το 1992.
2: Αγέννητη.
0: Ήσουν μικρή.
2: Ναι,
0: και όντως πρωταγωνιστούσε μια παρέα ρακούν τα οποία ταξίδευαν στο διάστημα. Δηλαδή, ποιος κάθισε και σκέφτηκε τώρα. Ποιος κάθισε στα είδη και σκέφτηκε, OK, θέλω να φτιάξω μια σειρά animation. Τι να φτιάξω. Α, ρακούν. Τι να φτιάξω με ρακούν ότι ταξιδεύουν
2: στο διάστημα.
0: Τρομερό. Τα καλύτερα ζώα στο μεταξύ τα ρακούν, έτσι.
2: Φοβερά.
0: Τρομερά.

0: Έχουμε ξυπνήσει παιδικά τραύματα. Μου στέλνει κουμπάρα μου. Συγγνώμη, λέει, η Φρουτοπία δεν είναι που είχε εξαφανιστεί ο Μανάβης.
1: Ναι.
0: Και αυτή ήταν όλη η υπόθεση του τι του συνέβη. Είστε τρελοί. Εγώ ακόμη τη φοβάμαι, λέει.
1: Ναι, ρε, ήταν θρίλερ η Φρουτοπία. Και απορώ πως δεν θυμάσαι όλο το art direction. Το art direction
0: δεν ήταν τρομακτικό
1: όμως. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Καταρχάς ήταν φρικτά καταθλιπτικό. Έβλεπες Φρουτοπία, χτύπαγες. Δηλαδή δεν ήταν απλό αυτό το πράγμα.
0: Εμένα δεν μου είχε φάνει ποτέ τρομακτικό.
1: Άλλο που σαν παιδάκια το είχαμε συνηθίσει σαν παιδικό. Πάντως ήταν λίγο τρομακτικό.
0: Εμένα δεν με είχε τρομάξει, παιδιά. Ποτέ η Φρουτοπία.
1: Εντάξει, εσύ μην κοιτάς, είσαι και πολύ άντρας.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να δω μισό θρίλερ τώρα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Δεν είναι ότι δεν φοβάμαι.
1: Γυρίζουν αυτά, γυρίζουν. Αυτά λέω και στην κόρη.
0: Φοβάμαι, βλέπω.
1: Μην νομίζεις ότι θα είναι για πάντα έτσι τα πράγματα. Θα αλλάξουν τα πράγματα. Γυρίζει ο τροχός.

0: Ο Θεοδόσης θυμήθηκε τα ρακούν στο διάστημα, ναι. Αλλά δεν μπορεί να θυμηθεί να φέρει το βιβλίο, λέει εδώ κάποιο φίλο και έχει και τα δικιά του.
1: Το προσπερνώ αυτό το χτύπημα κάτω από τη μέση.
0: Επίσης, επειδή θυμηθήκαμε το Pigs in Space του Muppet Show, να πούμε ότι εννοείται ότι στο Muppet Show το καλύτερο beat ήταν ο Σουηδός σεφ, ο Swedish σεφ που μαγείρευε ό,τι φτούρου έπρεπε και μπροστά του, πέταγε διάφορα πράγματα και έλεγε «Ο πάντα πόρυμ προπετσίκε διέγκα». Νομίζω δεν έχω καλύτερο. Ακόμα αν μπορώ να το βρω κάπου, θα μπορούσα να το βλέπω κάθε μέρα.
1: Καμπαμαρού λέει κάποιος, ναι. Μακαρονάδα, έχεις δίκιο.
0: Οι κούκλες γενικά που έφτιαχνε ο Σοφιανός, έχει δίκιο. Ήταν λίγο creepy.
1: Έλα μωρέ που ήταν creepy.
0: Ωραία, μπες στο Netflix.
1: Εντάξει.
0: Και δες και μόνο το snapshot, λέει κάποιος εδώ που έχει. Να θυμηθείς πώς είναι οι κούκλες. Μόνο αυτό. Και μετά έλα να μας πεις αύριο. Που φοβάσαι να δεις το. Τι ήθελες την άλλη φορά να δεις και δεν το βλέπεις γιατί φοβόσουνα.
1: Δεν θέλω να βλέπω thriller.
0: Ναι, ένα συγκεκριμένο. Ποιο ήταν που δεν το ήθελα να το δεις, Στεφανία, και δεν το βλέπεις εσύ.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό με την Demi Moore.
1: Α, ναι, το τρελό είμαι να δω αυτό. Όχι, όχι, δεν θέλω thriller.
0: Δεν θέλω.
1: Με πειράζουν, μάλλον.
0: Μαμά. Με πειράζουν.

0: Λατρεμένος, αξεπέραστος και πολύ αγαπημένος εδώ στην Ελλάδα. Είπα λατρεμένος βέβαια, ναι, το ένα δεν χρειάζεται το δεύτερο. Ο Hiroshi Watanabe από την χρυσή εποχή της Click Records, η παλιότερη, μιας και μιλάμε για παλιά παιδικά, ας μιλήσουμε και για παλιά χορευτικά. Όλοι τον θυμούνται τι γινόταν, τι χαμός γινόταν με τον Hiroshi Watanabe. Θα έχει ενδιαφέρον να τον ξαναφέρει κάποιος τον Hiroshi για ένα set εδώ. Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά και έτσι. Καθώς πάμε για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Έχετε κατά νου και το εξής, ότι ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 έως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project, μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Περισσότερα θα μάθεις στο gasmuseum.gr.
1: Μιλάμε ότι δεν έχουμε λάβει νομίζω μηνύματα πιο πολλά και μαζικά από ότι για τη φρουτοπία και για τα συμπαραμαρτούντα. Πραγματικά.
0: Και όλοι λένε ότι...
1: Ξύπνησαν οι μνήμες μέσα σας.
0: Και όλοι λένε ότι το έχουν δείξει τα παιδιά τους και τρομάζουν τα παιδιά τους. Okay.
1: Και ο Λέξ χρησιμοποίησε κούκλες από τη φρουτοπία για την κυκλοφορία του τελευταίου του δίσκου.
0: Πολύ σωστό.
1: Πιο πολύ ταιριάζει το Λέξ.
0: Και δεν μπορούμε να το βάλουμε και το τραγούδι γιατί έχει τα πινελίκια του μέσα. Τι να κάνουμε. Πάμε για break.

0: Ένα καθαρό δέρμα, θυμίζω, ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό και ο Acne Fix Foam είναι αφρός καθαρισμού. Για λιπαρή επιδερμίδα μετάση ακμής, έχει 2% σαλικυλικό οξύ, προβιταμίνη β5, καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acne Fix Foam, βάλε αφρός στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα. Το βρίσκεται στα φαρμακεία από την ίντερνετ.
1: Best. 92,6.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
6: Πού το κατάλαβες.
7: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Best 92,6.
5: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

0: ξεκίνημα τι με...
1: Πάμε.
0: Τελευταίο ημιόρου με το anagram του Dusk. Οι παλιότεροι θα τον θυμούνται τον Dusk με τη δισκάρα εκείνη, το DIY, μιας και μνημονεύσαμε. Ναι, λάρε παιδιά, δεν θα βγει. Μιας και μνημονεύσαμε την Click Records με αφορμή τον Hiroshi Watanabe, με τον οποίο κλείσαμε το προηγούμενο ημίωρο. Δισκάρα ανεπανάληπτη, με το χαρακτηριστικό κίτρινο εξώφυλλο και με αυτές τις φοβερές συσκευασίες που έκανε η Click Records. Λοιπόν, και μιας και αναφερθήκαμε στην Click, σας έχω ένα πολύ ωραίο νέο. Ενημέρωση από το Control.
1: Ναι.
0: Ότι, λοιπόν, ο Hiroshi Watanabe,
1: ναι,
0: θα έρθει στη χώρα μας. Δεν έχω ημερομηνία ακόμη. Με αφορμή τα 20 χρόνια της Click, τα 20 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία που είχαν μαζί του. Μου το λέει αυτό ο Νίκος Μπάλας.
1: Φέτος κλείνουν τα 20 χρόνια.
0: Ναι, ναι, είναι ο ηθήνο νους της Click Records και μου λέει το και το. Του λέω να το πω στον αέρα. Ναι, μου λέει, γι' αυτό το στείλα. Οπότε εν καιρό θα δούμε Hiroshi Watanabe. Και κατά τα άλλα, μου λέει και το εξής σε σχέση και να το κλείσουμε αυτό με τα κινούμενα σχέδια και τα παιδικά της δεκαετίας του 80. Για αυτούς, λέει, που είναι πάνω από 50, το πάει ακόμη πιο πίσω, γιατί εμείς είμαστε νινιά ακόμη.
1: Εγώ είμαι πάνω στον τοίχο.
0: Πες, λέει, για τον Μπόλεκ και Λόλεκ.
1: Ω Παναγία.
0: Ένα καρτούν, λέει, από την Πολωνία και αντίο ζωή. Να γιατί ακούγαμε Joy Division από 13. Ακριβώς αυτό, λέει. Νίκο, επιβεβαιώνει ο Γιώργος.
1: Το Φράγκολ Ροκ, το θυμάστε?
0: Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Το Φράγκολ Ροκ. Εσύ ήσουν και παιδάκι.
0: Dusk, βάλατε ρε θηρία, λέει, για αυτό είστε η καλύτερη πρωινή ever. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τον είχα ανοίξει, λέει, παλιά σε κλαμπ μας, λέει ο Λαέρτης. Δισκάρα το DIY. Μακάρι να επανακυκλοφορήσει. Κλικ. Ακούει, λαμβάνει. Για κάντε εκεί πέρα το καλό.

0: Έχετε επισκεφτεί το πήλιο, πουλάκια μου? Είναι πραγματικά μαγευτικό, σας τα λέω κάθε χρόνο. Μην πάτε όμως, γιατί θα με δει η γυναίκα μου. Η Lepas, η νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη, τρέχει το μεγάλο διαγωνισμό Be the First. Πάρτε μέρος και κερδίστε ένα μοναδικό διήμερο στο πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντας το Lepas Elate. Διεκδικήστε ακόμη travel kit, signature φουλάρια, πολλά πλούσια δώρα για τους πρώτους γενικά που θα λάβουν μέρος. Μπείτε λοιπόν στο lepasmotors.gr έως τις 10 Οκτωβρίου για να πάρετε μέρος.
1: Θα κάνω μια έκθεση φωτογραφίας κάποια στιγμή.
0: Γιατί?
1: Με τις φωτογραφίες από τα μαλλιά σου που βγάζω κάθε μέρα.
0: Μαμά.
1: Έχω πάψει να τις ανεβάζω στο Instagram.
0: Ευχαριστώ.
1: Γιατί εντάξει τώρα είναι και βαρετό κάθε μέρα. Αλλά κάποια στιγμή θα κάνω ένα compilation. Και θα...
0: Δεν τρέπομαι, κάνε.
1: Όχι, γιατί να ντρέπεσαι.
0: Ναι.
1: Δεν ντρέπεσαι, είναι... μπορεί να γίνει μόδα. Μπορεί να γίνει μόδα αυτά τα χτενίσματα. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ακουστικά.
1: Να κυκλοφορούν με ακουστικά. Πού κυκλοφορούμε, με ακουστικά, θα κάνουν και το σχετικό χτένισμα.
0: Μάλιστα,
1: το σημερινό είναι πολύ εντυπωσιακό.
0: Είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι προπαραγωγή. Είναι για νιγάμο. Νύφη. Νύφη. Είσαι για 300 ευρώ το πληθώ, το πληρώνεις αυτό στην κομμότρια. Να ξέρεις. 300 ευρώ.

Πάρτε και όλους τους σωστούς λόγους τώρα για να πάτε στο Γερμανό. Αν τυχόν πάθει κάτι το σκούτερ σας, το smartwatch ή το laptop, μιλάμε για πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Οπότε ξέρεις ότι η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο είναι ότι τώρα έχετε και έκπτωση 25% στην επισκευή σκούτερ, laptop αλλά και smartwatch. Οπότε αν βρεθείτε σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, περάστε από ένα κατάστημα.

0: Γερμανούς και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ξέρεις, θα κάνω την έκθεση φωτογραφίας, ναι, με όλους τους φωτογραφίες. Και μετά θα έρθεις εσύ ως σαν άλλος Νίκος Καρβέλας και θα κάνεις φασαρία ότι δεν σου έδωσα χρήματα για τη χρήση της εικόνας σου και των κομμώσεων σου.
0: Αν μπορείς, γιατί μια δεύτερη μηχανή τη σκέφτομαι.
1: Έτσι, θα μου στείλεις επιστολή στα κανάλια.
0: Ναι.
1: Και εγώ μετά θα απαντήσω.
0: Κάτσε
1: ότι δεν
0: τρέπεσαι
1: λίγο που έχεις να μου φέρεις το βιβλίο εδώ και 4 χρόνια που περιμένω.
0: Ο Καρβέλας χρησιμοποίησε τη λέξη συντριβή, η Βύση τη λέξη ντροπή.
1: Έτσι θα γίνει και σε εμάς.
0: Θα πω και εγώ ότι νιώθω συντετριμμένος με αυτό που μου έκανε τώρα το ξεφτιλίκι.
1: Και εγώ θα σου πω ντροπή, το κυπουρό και το θάνατο ακόμα δεν το έχω δει.
0: Εντάξει, και να δούμε που θα μας βγάλει αυτό. Έλληνες να του φεκάνε Έλληνες.

0: Ωραία πάσα μας δίνεις, φίλε, που μας είδες χθες στο Σναβάνι Πρεμιέρ του Social Reckoning που πήγα και είδα χθες το βράδυ. Εσύ δεν ήθελες να έρθεις, δεν μπορούσες πάλι.
1: Δεν μπορούσα να έρθω, δεν ήθελα, νομίζεις.
0: Εντάξει, και εγώ κακώς τελευταία στιγμή
1: σου το είπα. Πάρα πολύ ήθελα, αλλά ήταν τελευταία στιγμή και όντως δεν είχα ειδοποιήσει το σύστημα υποστήριξης, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή έτσι και αλλιώς παραπέει.
0: Το σύστημα Tomahawk.
1: Το σύστημα Tomahawk. Έχουμε, επειδή είμαι πάρα πολύ πλούσια, έχω δύο διαφορετικά συστήματα που ενεργοποιώ αυτή τη στιγμή λόγω έλλειψη ολοημέρου.
0: Αυτή είσαι.
1: Οπότε δεν μπορούσα να ενεργοποιήσω άλλο σύστημα σήμερα.
0: Λοιπόν,
1: μπορεί να φομβαρδιζόταν κάποια πόλη αν ενεργοποιούσα κι άλλο.
0: Σου, γιατί έχουμε κι άλλες εκρήξεις εδώ πέρα.
1: Ναι,
0: λοιπόν, η ταινία που την είδα χθες, τώρα έτσι στα γρήγορα, γιατί θα πούμε περισσότερα αύριο Πέμπτη που βγαίνει στους κινηματογράφους. Είναι βασισμένη στη μεγάλη αποκάλυψη που είχε γίνει το 2021 σε μια σειρά ρεπορτάζ που είχαν βγει στη Wall Street Journal, για τα οποία είχε βραβευτεί με Πούλιτζερ ο δημοσιογράφος, για τους εθιστικούς, ας πούμε, μηχανισμούς του Facebook. Και όταν λέμε Facebook, όλες τις εταιρείες, έτσι και Instagram και τα λοιπά.
1: Ναι, Meta.
0: Ναι, πριν γίνει Meta. Ακόμη ναι. Η εταιρεία, και για την παραπληροφόρηση που εν γνώση τους διασπείρουν. Και για το πόσο όλοι τα ήξεραν όλα μέχρι και την κεφαλή της εταιρείας, τον Mark Zuckerberg δηλαδή, εν γνώση τους επέτρεπαν τη διασπορά fake news από τους αντιεμβολιαστές μέχρι πολιτική, μέχρι και πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, πρωταγωνιστή στο ρόλο του δημοσιογράφου είναι ο Jeremy Allen White. Στο ρόλο της εργαζόμενης στο Facebook που έδωσε τις πληροφορίες είναι η Mikey Madison, που είπαμε βραβεύτηκε με Όσκαρ για το Ανώρα.
1: Για
0: και
1: το
0: τον,
1: Ανώρα, ναι.
0: Τον Zuckerberg τον υποδύεται ο Jeremy Strong. Σε μια...
1: Ο οποίος λέει τους έχει γονατίσει όλους τους συναδέλφους του εκεί.
0: Σε μια άλλη ταινία που θα βγει, στην οποία υποτίθεται ότι μιλάει πολωνικά. 7 μήνες μιλούσε αγγλικά με πολωνική προφορά. Μιλάμε, το παιδί δεν είναι καλά.
1: Δεν είναι καλά το παιδί.
0: Δεν είναι καλά, αλλά εντάξει, είναι ηθοποιάρα, δεν το συζητάμε, και παίζει φοβερά και σε αυτή την ταινία. Παίζει λιγότερο βέβαια χρονικά. Η αίσθηση μου...
1: Σε πίθη ο Zuckerberg, γιατί δεν μοιάζουν και καθόλου.
0: Όχι, σε πίθη είναι ολόιδιος.
1: Πώς γίνεται.
0: Είναι ολόιδιος, άμα το δεις είναι ολόιδιος.
1: Φοβερό το πώς κάνουν αυτές τις μεταμορφώσεις.
0: Είναι φοβερό.
1: Γιατί αντικειμενικά, γνωρίζοντάς τους εκτός ταινίας, ο ένας και ο άλλος είναι άκρα αντίθετα. Ο ένας με λαμψός, ο άλλος είναι.
0: Μοιάζει πάρα πολύ. Του έχουν ανοίξει τα μαλλιά, τον έχουν φτιάξει, παιδί μου, αλλά μοιάζει και στο βλέμμα αυτό το ρομποτοειδές.
1: Εντάξει, το βλέμμα προφανώς το έχει κάνει ο ίδιος ο Τζέρεμι Στρόγκ. Προσποιούμενο στο Zuckerberg, ίσως 3 χρόνια πριν, κανείς δεν ξέρει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Βλέπω το παίρνοντάς τον από πίσω, ίσως το κάνοντάς τον.
0: Δεν είναι τόσο καλή κατά τη γνώμη μου όσο το Social Network, γιατί εντάξει, εκεί είχες και ένα Fincher στη σκηνοθεσία. Ενώ εδώ και το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Aaron Sorkin, που είχε γράψει το σενάριο για το Social Network, για το οποίο είχε βραβευτεί και με Όσκαρ. Πολύ ωραία είναι η ταινία. Σε πιάνει μια απελπισία με όλο αυτό που βλέπεις. Βέβαια, τελειώνει η ταινία και τι κάνεις, ανοίγεις το app στο κινητό να δεις αν σου έρθει καμιά ειδοποίηση. Ο Τζέρεμι Στρόγκ δεν αποκλείεται να είναι υποψήφιος. Είναι πολύ, πολύ
1: είναι
0: δυνατή.
1: Είναι πρώτου ανδρικού ο Τζέρεμι Στρόγκ.
0: Θα είναι Β.
1: Πρώτου είναι ο
0: Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ.
1: Ο άλλος Τζέρεμι.
0: Ναι, σωστό. Δύο Τζέρεμι μαζεύτηκαν. Τι άλλο ήθελα να πω να δεις.
1: Ο Τόμ Κρούζ επίσης φαίνεται ότι θα είναι υποψήφιος.
0: Ο Τόμ Κρούζ λένε ότι πέρα από το αν δεν είναι καλή η ταινία ή αν είναι, η δική του ερμηνεία είναι από άλλο πλανήτη, λένε όλοι.
1: Ναι.
0: Α, δούμε. Λοιπόν, η ταινία το Social Reckoning θα βγει αύριο στους κινηματογράφους, οπότε θα πούμε περισσότερα αύριο για όλη αυτή την ιστορία. Είναι από τις hot ταινίες αυτών των ημερών. Περισσότερα αύριο.

0: Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Πάμε να ξεχυθούμε στη τρικυμιώδη αστική θάλασσα ελαίο επίσκεψης Μάρκο Ρούμπιο. Υπομονή στο τιμόνι.
1: Αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς σε όλους τους συντρόφους που εκθαυρούν εκεί έξω να προσπαθούν να φτάσουν στις δουλειές τους.
0: Δύσκολη ημέρα η σημερινή. Η Μαρία έρχεται.
1: Κατά τα άλλα, θα μιλήσουν για τα ενεργειακά και τα εξοπλιστικά.
0: Και τα εξοπλιστικά, ναι.
1: Αυτά είναι. Βγαίνουν γιατί και εσάς αυτή τη στιγμή ξέρω εκεί έξω.
0: Αυτά σας καίνε.
1: Καλά, το ενεργειακό μας καίει με άλλους τρόπους από ό,τι και αυτούς βέβαια. Αλλά ναι. Κουράγιο.
0: Υγεία πάνω
1: απ' όλα. Ξανά εδώ. Στις 8
0: και κάτι ψηλά. Η Μαρία έρχεται από λεπτό σε λεπτό να σας αναλάβει. Αντί καλημέρα να έχετε, τα λέμε αύριο.
1: Γεια. Yeah.

0: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση. Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
2: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στο Biarritz. Το ταξίδι πάνω απ' όλα εξερεύνηση. Κάτι καινούριο που θα σε εξιτάρει, ξεβολέψει. Θα σε κάνει πιο σοφό, πιο ελαφρύ, πιο εσένα. Και μετά από τόσα πολλά χιλιάδες χιλιόμετρα στο δικό μου μετρητή, τα τελευταία χρόνια έχω αρχίσει και θεματοποιώ συχνά πυκνά έναν προορισμό. Δημιουργώ λόγο, σκεπτικό, μια κεντρική ιδέα πίσω από το εγχείρημα. Γιατί εκεί, γιατί εγώ, γιατί τώρα. Μια συναυλία, ένα ενοποιείο, μια δημοπρασία, ένα κτίριο. Μια ιστορία που τσίμπησα τυχαία στο διπλανό τραπέζι. Ένα φαγητό, μια σκηνή από ένα βιβλίο ή μια ταινία. Ναι, το δηλώνω, είχα πάρει σβάρνα όλα τα locations όπου είχε γυριστεί το Sex and the City στη Νέα Υόρκη. It's my thing, let it go. Και να είμαι εδώ στις όχθες του Ατλαντικού, σε ένα μέρος που πάντα είχε μια μαγική εσάνς για μένα. Ακόμα και το όνομά του, Biarritz. Εσπαντρίγιας, αυτός είναι ο λόγος ο δικός μου. Το πιο σικάτο, διαχρονικό, άνετο, αντοχής παπούτσι που μαζεύω από σχεδόν παιδί, όπου σταθώ. Αρχικά σχεδιασμένο για στρατιώτες και εργάτες της γης. Τόσο απλό στη σύλληψη, τόσο στυλάτο σε κάθε σχεδόν πόδι. Ένα από τα προσωπικά μου φετίχ έχει βαθιά τις ρίζες του στη μικρή αυτή κομμόπολη. Και εγώ αγοράζω όσο δεν πάει στο περίφημο Maison de l'Espadrille. Μένω στην οικογενειακή πανσιόν Villa Magnan και διπλώ υπέραχο στο εστιατόριό του. Δοκιμάζω γλυκά στο ιστορικό Miremont από το 1870. Περπατάω στην Grand Plage μπροστά από το iconic Hotel du Palais, μοστράροντας εσπαντρίγες. Garmin Fenix 9. Παίξε πιο δυνατά με το απόλυτο smartwatch για εξελιγμένες προπονήσεις με πάνω από 100 αθλητικά προφίλ και συναρπαστικές εξορμήσεις με νέες λειτουργίες χαρτών και πλοήγησης.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
3: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Best 92,6. Next station, Nana.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο ματς?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.

εδώ είμαστε κι εμείς, παιδιά. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στην καρδιά της εβδομάδας. Καλό μεσοβδόμαδο, βέβαια, πάνω στην Ήπειρο. Με κίνηση, με ρούμπιο, με last dance μέση. Με best 92,6 έως τις 12. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Λοιπόν, σήμερα απαγορεύεται. Εντάξει, μετακίνηση στο κέντρο με αυτοκίνητο δεν είναι από τις επιλογές που θα έπρεπε να πάρουμε σήμερα. Να κάνουμε, είναι ο Ρούμπιος στη χώρα. Στις 6 με αυτήν την υπέροχη θέα, την εικόνα που διαφημίζει το φιλετάκι μας στο εξωτερικό, θα τον δούμε στην Πνίκα. Σήμερα γιορτάζει ο Σέργιος και η Σεργία. Χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά στο αστέρι της ζωής της Τατιάνας μας, στο Σέργιο. Να σας χαίρεστε. Να παίξουμε ένα τάγκο για τον Μέση. Ένα τάγκο φόρτε.

Μπορεί να υπάρχει προσωρινό κλείσιμο σταθμών του μετρό αν κριθεί αναγκαίο για λόγους ασφαλείας. Οι περιορισμοί ξεκίνησαν σταδιακά από χθες το βράδυ μέχρι και αύριο το πρωί. Είπαμε, έλα συνιστά στους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις με ιδιωτικά οχήματα στο κέντρο. Δεν έχει ανακοινωθεί γενικό κλείσιμο σταθμών του μετρό. Είπαμε, ενδέχεται να υπάρξουν στιγμιαία κλεισίματα με έντολη της αστυνομίας. Οπότε οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση. Και πάνω από 3.000 αστυνομικοί, drones, ελεύθεροι σκοπευτές σε κέρια σημεία. Ιδιαίτερα στη Μπνίκα που θα πραγματοποιήσει η ομιλία του κυρίου Ρούμπε που λέγαμε. Ω, φωνές, κλείστε πόρτες. Το σκάνι.

Στη γάτα φώναζε, μωρέ, στη γάτα. Τι, έρχομαι, ναι. Είσαι στον αέρα, Κώστα, στον αέρα.

Με All My Love κλείνουμε το πρώτο μέρος. Ψύχρα υποσκιά στη Μαρίνα Λιμού. Δροσερό Ντουμπάι με μόλις 40. Γεια σου Κωστή Πάιλοτ. Κάνε παρέα με το μαρινάκι μας εκεί που μας έστειλε και εκείνη. Τα λέμε στο live, τα λέμε στα social. Μπέστε 926.gr το site.

0: Best 92,6.
1: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Sofia Kourtesis. Step into the Tunnel by Plissken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Best 92,6.
17: Choose music.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Με εκεί ο Φιλ Κρύο το Δουβλίνο. Γεια σας στην Παλιόχωρα κάτω. Στην Κρήτη που προσπαθεί να βρει τα πατήματά της, ειδικά εκεί στο ψυχρό, στο οροπέδιο Λασιθίου με τις μεγάλες καταστροφές. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στους αλλοί, στους ψαράδες, ελληνικό ψαράκι, φρέσκο, γιοκ. Μόνο ιχθυοτροφείο, ιχθυοκαλλιέργεια, εισαγόμενο ή κατεψυγμένο. Θα πούμε το ψάρι ψαράκι, καλά το λέμε, αλλά... Γεια σας στον Άραξο στην 116, στο Λονδίνο, το Μόναχο. Θέλετε παρεάκι εκεί? Τι μπορώ να κάνω να βρεθείτε τα μπεστάκια στο Μόναχο? Κάνε λίγη μια προσπάθεια, βάλε μια φωνή. Φωνέσω για να γίνεις. Το σκάνι, γελάει η Μαρία.

Κοντά μας και σήμερα η Telecom είναι εδώ, φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα με την εμπειρία Telecom παντού. Προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Η Super Νοημοσύνη δίνει σε όλους μας πιο πολλές δυνατότητες σε σύνδεση ψυχαγωγίας, συναλλαγές, επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε αυτή την εμπειρία, τη νέα εμπειρία στο telecom.gr και στα social telecom.gr.

Παιδιά, γιατί με ρωτάτε όλα καλά? Δηλαδή, από πού εκπόρευε η ανησυχία?

Σήμερα έχουμε και την επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο Φεστιβάλ Νόβα. 7 Οκτωβρίου 2023, πολύ νεκρή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. Με όλες αυτές τις εικόνες, τους νεκρούς, τους ομήρους, το... Μου έρχεται μια λέξη, θέλω να την πω από αέρος. Γι' αυτό πάω με τον Ισραηλινό Γκάι Γκέρμπερ, προκειμένου είναι Manner of Speaking, υπέροχη εκδοχή.

Και βλέποντας και το συνολικό απολογισμό της 7ης Οκτωβρίου, 1189 νεκροί, οι περισσότεροι άμαχοι. Γυναίκες, ηλικιωμένοι, παιδιά.

προσφύλλει συνεργασία του Guy Gerber με Desire. Είναι Manner of Speaking. Σήμερα εκδηλώσεις, εκατοντάδες εκδηλώσεις στη μνήμη των θυμάτων στο Ισραήλ, τελετές, συγκεντρώσεις. Οι εκδηλώσεις μάλιστα ξεκίνησαν ακριβώς την ώρα που πριν από 3 χρόνια άρχιζε αυτή η επίθεση ενόπλων υπό την ηγεσία της Χαμάς.

Το φεστιβάλ σημείωσε ότι η αλλαγή ήλθε κατόπιν αιτήματος των σκηνοθετών και σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια. Αν είχατε προγραμματίσει και στο Δανάο και στο κινηματογραφό όπερα, ισχύει το ίδιο για τις σημερινές απόψινες προβολές. Από αύριο κανονικά.

προτείνω να κλείσουμε την πρώτη ώρα με Ripples. Ripples. Τα λέμε σε λίγο πάντα στους 92,6 κοντά μας και η Superbet, Super Social.

0: Live chat, super πρόγραμμα ανταμοιβή, super bet ρυθμιστή ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Best.
2: Be one of us.

0: Οχοχοχ, δεν θέλει να ακούει καθόλου, λέει, παίξε καμιά μουσικούλα ή άλλαξε θέμα. Εντάξει, μόνο τα 3 χρόνια, κατάλαβες. Κοίτα, κάποιοι ήθελαν να δουν το film Νάζα, να μην ενημερώσουμε. Ξέρω όμως ότι ξεσηκώνονται εδώ, υπάρχουν απαντήσεις, το είδα και στα social του Film Festival της Θεσσαλονίκης, το καταλαβαίνω, κατανοώ και προχωρώ στο διαφημιστικό διάλειμμα λίγο πριν τις 11.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Almost.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
8: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
9: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Πέμπτη, το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Η σελήνη αλλάζει. Η έκθεση ακολουθεί τον ρυθμό της. Στις Αφάλες, η Δανάη Στράτου μεταμορφώνει την υπηρεσιακή αυλή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε ένα ποιητικό τοπίο από αλάτι, φως και ήχο. Η έκθεση, αφιερωμένη στη μνήμη της Άννας Καφέτζη, συνδέει τη φύση με τον χρόνο και την προσωπική μνήμη. Ένας ελλειπτικός δίσκος από ακατέργαστο αλάτι θυμίζει την τροχιά της σελήνης, ενώ το φως ακολουθεί τις φάσεις της. Ένα βότσαλο από τις Αφάλες της Ιθάκης συναντά τους στίχους της Ελένης Πόταγα και το εμβληματικό έργο «Breathe». Αφάλες της Δανάη Στράτου. Επιμέλεια Άλια Τσαγκάρη. Από 8 Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Choose music.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Λέει, διαφήμιση Ελλάδας από Ρούμπιο, προπαγάνδα υπέρ του Ισραήλ. Τι έγινε Μάρια, γιατί έτσι? Δεν μπορώ τώρα να πω και γιατί. Ρε Μαρία, λέει, το ξέρω ότι θα πεις ότι είσαι με τους αμάχους. Εκεί σταματάει η κουβέντα. Και επειδή βιάστηκες και θα το τελειώνα το θέμα, είχα τριπλέτα, αλλά να πούμε ότι αυτή η επέτειος, η επέτειος για την επίθεση της Χαμάς, γίνεται στη σκιά των εκλογών που έρχονται εκεί στη χώρα 27 Οκτωβρίου. Και η απόδοση ευθυνών για την αιματοχυσία της 7ης Οκτωβρίου του 23 έχει μετατραπεί σε ένα από τα κεντρικά θέματα της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Φυσικά, πρώην αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, βασικός αντίπαλος του Μπίμπι, ο Άιζενκοτ, χαρακτήρισε όσα συνέβησαν πολύ βαθιά αποτυχία και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αποφεύγει τη διερεύνηση της υπόθεσης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Νετανιάου γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε γιατί αποφεύγει την αλήθεια και γιατί θέλει να τη θάψει». Confessions μπήκε τυχαία, ξεκίνησε τη δεύτερη ώρα στην καρδιά της εβδομάδας. Καλό μεσοβδόμαδο, ρε παιδιά. Βγαίνω έξω για νεράκι τώρα, προς νερά, όχι να πάω, να πιω νεράκι. Είδες, ε? Και είναι τα κορίτσια από το Αθηνόραμα. Είπες για το θέμα που μας απασχολεί όλους. Ποιο, ρε παιδιά? Βύση Καρβέ, αν. Όχι. Ο City hashtag με τον Καρβέλα, λέει. Τι να πει κανείς, αλλάζουν τα πράγματα. Να πει κανείς.

Αλλά ότι ο Ρούμπιο λέει θα διαφημίσει το φιλέτο στην την Ελλάδα που την πνίγει καλή σοβαρά τώρα, μου λες. Έλα μωρέ, καταλαβαίνεις πως το λέω. Θα είναι ωραίες οι εικόνες. Είναι το boss τώρα εδώ, είναι ο υπέξ της Αμερικής. Θα παίξει παντού με πιάνς. Λοιπόν, σήμερα γενέθλια, μουσικά γενέθλια. Εδώ πιστεύω θα συμφωνήσουμε όλοι. Τη μουσική τα βρίσκουμε, τουλάχιστον πάλι καλά. Πριν πω για τα γενέθλια, ο Σπυράκος μας στην Πάτμο, η Πατινή φίλη μας, πανεμορφιά. Ταξιδεύει το κομμάτι εκεί.

τα ακούσματα είναι μνήμη. Σαν σήμερα το 1968 γεννιέται ένας μουσικός που άλλαξε σίγουρα τη ζωή πολλών ανθρώπων μέσω της μουσικής του, ο Thom Yorke, τον Radiohead. Δηλαδή είναι κάτι σαν στίγμα, λες, μ' αρέσουν οι Radiohead. Και πιο παλιά και τώρα όμως, διαχρονικά, οι Radiohead κάτι δείχνουν, πολλά δείχνουν ταιριάσματα στα ακούσματα και daydreaming σε αυτό το remix που λατρεύουμε εδώ στον Best Best Stereo Underground. Όπως θα λέει και ο Λέξανος, χρόνια πολλά, Thom Yorke.

υπάρχει και ιστορία πίσω από αυτό το κομμάτι, γιατί αφορά στη σχέση του με την Rachel Owen για 23 χρόνια. Χώρισαν κάποια στιγμή, γύρω στο 15, και μετά από λίγο εκείνη έφυγε από τη ζωή. Ο Τόμ Γιόρκ έχει δύο παιδιά.

ναι, πολύ εδώ συζητάτε περί Vinylion, Vinylion που θα έλεγε ο Κωστής στον Radiohead. Δεν μπορείτε, κυρία μου, το βινίλιο δεν μπορείτε. Ο Σάββας, επαγγελματίας οδηγός, με ενημερώνει. Λεωφόρος Καραμαλή από το ύψιστον Θράκο Μακεδόνων, πρόβλημα στην κάθοδο, ακινητοποίηση. Επίσης από Νέα Μάκρη προς Διόνυσο, Best εκπέμπει τουρκική μουσική. Ενημερώθηκα χθες. Να, εδώ μου λέτε ότι δεν έχει πάρει ξεκάθαρη θέση ο Τόμ Γιόρκ για την Παλαιστίνη. Άλλη, σήμερα τρίτο σεμαράκι. Φανατικός υποστηρικτής της προστασίας περιβάλλοντος, έχει κάνει συνεργασίες με Greenpeace, ο Τόμ Γιόρκ.

Βέβαια, παιδιά μου, έχει γενέθλια σήμερα. Τι έχετε πάθει? Λυπάμαι, λέει. Να πω για την επιτυχία του Creep, αυτό το fun fact για τον Tom York, που μπορεί και να μας αψιλοχοντροαφορά, ότι όταν έγινε στα 90's, φυσικά όταν έγινε αυτό το τεράστιο σουξέ με το Creep και την παγκόσμια επιτυχία που είχαν οι Radiohead, ο Tom York δυσκολεύτηκε να το διαχειριστεί όλο αυτό, καθώς ένιωθε ότι το κοινό, όλοι εμείς, δεν μπορούσε να καταλάβει το βάθος της μουσικής. Είναι σαν αυτό που έχουν πει κι άλλοι A-list πάρα πολύ επιτυχημένοι μουσικοί. Τα πράγματα χάλασαν όταν είδαμε το πρώτο μύριο στην τράπεζα, κατάλαβες? Λοιπόν, τώρα συμβαίνει τώρα, η κυκλοφορία εκτρέπεται εκεί στου Τρακομακεδόνες, ένα λαξ, γίνονται έργα στην άνοδο σε μήκος 300 μέτρων. Σαβούλη μου, αν ήσουν στην Ελβετία θα έχει έρθει το γεφυράκι να περνάς. Και η άνοδος.

Α, έχει πρόβλημα και η άνοδος, αλλά έβαλες και καίει. Κολλάει. Αντιλαμβάνομαι τη διάθεσή σας να συμμετέχετε στην εκπομπή και καταλαβαίνω το γρήγορο της υπόθεσης να το γράψετε να φύγει. Daydreaming πρώτο λεφτό για το ημίωρο.

0: άλλωστη.
1: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
0: Πού το κατάλαβες?
1: Βλέπω. Νέα ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
2: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
3: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
4: Κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική, όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο. 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου. Με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
17: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
16: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Best 92,6.
19: Λοιπόν, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα πρέπει να ξεκινάμε με κομμάτι πολύ δυνατό. Τα νεύρα σας, το ξέρω. Έχουμε meeting σήμερα, θα τεθούν τα ζητήματα. Πώς έλεγε η Λέδη, τα τίθω. Να βγάζετε λύση η ψηφοφορία της διαφημίσης. Μπορείτε, λέει, σας ευχαριστώ. Ναι, εντάξει. Α, να μην είναι δικός μου σταθμός, να μην είναι. Ένα σοβαρό επενδύτη. Εδώ και πάλι για την τελευταία ενότητα, 25 πριν από τις 12, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

εδώ παραλιακές. Καλημέρα, Seaside. Γεια σου Βίκη, ευχαριστώ παιδιά. Μέναλος, Οκτώβρης, Καστάνιτσα, γιορτή, το κάστανο γιορτάζει. Κάστανο ρε Βυθάδα, θέλω Σάβα, θέλω αν έχεις. Τιποτής. Να σας πω ότι έχουμε και το 7ο Hope 3-on-3 Basket με αμαξι 2 και φέτος στην πλατεία Συντάγματος. Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου έχουμε μέρες ακόμη, 4 το απόγευμα με 9 το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος, η οποία θα μετατραπεί σε γήπεδο μπάσκετ. Οι κορυφαίοι αθλητές του μπάσκετ με αμαξίδιο θα είναι εκεί. Μουσική, χορός και happening στο Hope 3-on-3 Basketball με αμαξίδιο. Είναι μια γιορτή το Σάββατο, είπαμε, στην πλατεία Συντάγματος. Σάββατο 24 Οκτωβρίου έχουμε μέρες. Είναι η 7η εκδήλωση.

Α, χρυσός ψάλιδος. Golden scissors. Ακούς, Νικολή?

Γεια σας και στον αγαπημένο Πειραιά. Χθες στο Δημοτικό Θέατρο παρουσιάστηκε το βιβλίο του Νίκου Γαβαλά για το θρύλο, ιστορία ενός θρύλου για τον Ολυμπιακό, γραμμένο εντελώς μυθιστορηματικά. Καλό τάξιδο να είναι. Τους φίλους του θρύλου και τα καλά τα νέα περί γηπέδου.

Ολόφιλέστατο αυτό άθλημα το ποδόσφαιρο. Σου λέει δεν υπάρχει πιο δημοφιλές. Αυτό είναι ένα. Και μετά όλα τα άλλα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πω το αυτονόητο μακριά από χουλιγανισμούς και τα λοιπά. Χρειάζεται, ξέρω εγώ.

Δεν ξέρω, παιδιά, αλλά αυτό το ζήτημα με τον μπιφ των γνωστών εδώ εγχώριων celebrities, καλλιτεχνών, όπως θες πες το και δες το, Καρβελαβίση, δεν μας αφορά. Αχ, και δεν με νοιάζει δηλαδή εν προκειμένου. Αυτό είναι τώρα content πρωινάδικων. Τα μαμ, ελαιοτρούφα στο παντεσπάνι τους. Όσοι τι δεν ξέρω αν θέλει να αναφερθεί, εμείς κάπως σιγά σιγά οδεύουμε προς κλείσιμο. Προχειρή Οξφόρδη, γεια σου Θάνο, γεια στην Ιαπωνική. Ευχαριστώ για τις συνταγές που μου στέλνετε. Συνταγές, ναι, σε όλα.

Και στον αντίποδα των καταστάσεων στη χώρα έχει την δίκη των τεμπών και τους γονείς που ψάχνουν απαντήσεις στις συγκλονιστικές καταθέσεις των γονέων, Εδώ βλέπω και το πατέρα του 29χρονου Τάσου με ένα αναφιαστικό ηχητικό που ακούγεται τη φωνή του.

Παιδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Can it be love? Πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Για συναισθηματικούς πολυτραυματίες και σωματικά είναι πολύ φυσικά, το λέτε. Και στα σκοτεινά πόνερα. Σύντημας εδώ, έτοιμος να σας αναλάβει ως τις 2 όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα.

κλείνοντας, υπενθυμίζω ότι είναι κοντά μας η Superbet. Με το παιχνίδι να ξεκινάς τις προβλέψεις, τα σχόλια, τις συζητήσεις, το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα ανταμοιβής. Η εμπειρία αυτή γίνεται μεγαλύτερη. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Κοντά μας και η Telecom με το Magenta, πιο πολύ Magenta γιατί η Telecom έχει φέτη νέα εποχή. Magenta στην τηλεόραση, Magenta TV στο Wallet, Magenta Pay. Καταστήματα Telecom στις γειτονιές, Telecom και Telecom App στο κινητό, 5G Telecom και Telecom Fiber στο δίκτυο, στο ίντερνετ. Αύριο λίγο μετά τις 10 θα είμαστε και πάλι εδώ. Πολλά πολλά φιλιά. Το νου, προσοχή.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6. Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Πέμπτη το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
1: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non Sa Che Sia Dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Η Bob Moses, ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
0: Best 92,6.
7: Choose music.
0: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Εννοείται ότι όλοι προτιμούμε την εκτέλεση του Λευτέρη Πανταζή. Γιατί κάνει το τραγούδι πιο ελληνικό, του βάζει λίγη φέτα. Λίγο ξύδι μετόχι. Είναι και άλλη βέβαια η βερσιόν, το θα πάμε κόντρα και όπου βγει, απ' την Αναβίση. Όπως μου γράφει κάποιος στα σχόλια, αν δεν ήταν ο Καρβέλας, τέτοιες διασκευές θα έκανε μόνο. Όχι, είναι και η μεθυσμένη πολιτεία που είχε πει. Είχε πει και κάτι ωραία του Κουγιουμτζή. Αχ, Περιστέρι μου, μη φεύγεις βιαστικό και από το χέρι μου, έλα να πιεις νερό. Αλλά έλα και εσύ να γεμίσεις μαγαζί με αυτά. Είναι σοκαριστικό αυτό, όπως και να το κάνουμε. Αυτό το μπιφ, Βύση Καρβέλα. Είναι σαν να πλακώνεται ο Σάιμον με τον Καρφάνκελ. Ο Αστερίξ με τον Οβελίξ. Ο Ντόλτσε με τον Καμπάνα. Σαν να κάθεται ο Λιγνός και να λέει στο χοντρό, ούστρε κολόχοντρα από εδώ. Και πραγματικά είναι μια αντιπαράθεση που από ό,τι βλέπω έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Εγώ άμα ήμουν Καρβέλας τώρα θα σταματούσα να γράφω πράγματα, νοοσοφίες κλπ. Θα καθόμουν στο πιάνο, δεν ξέρω που γράφει. Θα γράφα πέντε υπερτραγουδάρες και μετά θα πρέπει να τηλέφωνο τη Βανδύ.

Βέβαια είναι και η ανακοίνωση της Άννας που λέει ότι ζήτησε 1,5 εκατομμύριο πριν τη συναυλία. Και τον διευκόλυνα, λέει, με 500 χιλιάρικα από έναν εφοπλιστή. Τι ανάγκη είχες, ρε Νίκο, 500 χιλιάρικα, μα τι κόσμος είναι αυτός. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε και ως Εκκλησία του Δήμου εδώ. Γράψτε στο Live24 με ποιον είστε. Εγώ είχα σκοπό να ξεκινήσω hashtag με τον Καρβέλα. Και εγώ, αδελφέ μου, σε πιστεύω. Αλλά μετά είδα την ανακοίνωση της Βύση. Και λέω, ας πάρω τις αποστάσεις μου.

ούτε σας χαιρέτησα από την έξαψη που μου προκαλεί αυτό το θέμα. Να σας πω γεια σας, είμαστε Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στην καρδιά της εβδομάδας που θα πει το βράδυ και ο Αλέξανδρος.

με μια μικρή κόλαση στους δρόμους λόγω Ρούμπιο. Αλλά παιδιά, υπομονή αξίζει τον κόπο, η ταλαιπωρία, γιατί γίνεται ο κάθετος διάδρομος. Πού το πας αυτό? Μπορεί να κλείνει, ας πούμε, Βασιλής Σοφίας, αλλά θα ανοίξει ένας διάδρομος, να, για να μεταφέρουμε αμερικανικό υγροποιημένο αέριο.

Έτσι, παιδιά, να διαλύσουμε και ένα αστικό μύθο. Στην περίφημη συνέντευξη του Καρβέλα στη Νίκη Τιλιμπεράκη, δεν παίρνεται όπως νομίζει ο κόσμος. Αυτό το έχει προσθέσει το Λούμπεν. Αυτό γιατί πάνω απ' όλα εδώ στις καλοσχέτες αλήθειας είμαστε εδώ και για να διαμορφώνουμε συνειδήσεις αλλά και να διαλύουμε μύθους, να λέμε αλήθειες.

Αλλά εσύ σου λέει αυτό, ότι από τα 50 τραγούδια που είπε στη συναυλία, τα 47 είναι δικά του. Και ποιο άλλο, είπε ας πούμε την Τηλικιώτισσα, το Κυπριακό. Δηλαδή αν βγάλεις τον Καρβέλα από τη Βύση, τι σου μένει.

Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε στο πλάι. 7 Οκτωβρίου σήμερα είναι η επέτειος από την κτηνοδία της Χαμάς που οδήγησε στη θηριωδία του Ισραήλ. Εκείνη τη μέρα, πριν από 3 χρόνια, η Χαμάς κατέσφαξε 1200 άτομα και απήγαγε 250. Στη συνέχεια, οι δυνάμεις του Ισραήλ σκότωσαν 74.000 Παλαιστινίους και μετέτρεψαν τη Γάζα σε ερείπια. Ποιος νίκησε, αν υπάρχει νικητής, εξαρτάται στρατιωτικά το Ισραήλ. Ξεδόντιασε τη Χαμάς, τη Χεζμπολά. Κοπάνισε τους μουλάδες του Ιράν στο κεφάλι. Αλλά από την άλλη πλευρά, εκεί που ο κόσμος μέχρι την 6 Οκτωβρίου του 2023 είχε μάθει να ζει με το Παλαιστινιακό κάτω από το χαλάκι, να αποδέχεται δηλαδή ως κανονικότητα αυτή την ιστορική εκκρεμότητα, το θέμα επανήλθε στην πρώτη γραμμή του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Το Ισραήλ έχασε ακόμα και στενούς φίλους και έγινε αντικείμενο διαδηλώσεων ανά τον κόσμο.

η πρεσβεία ποια πόλης εννοείται, η Ισραηλινή ή η Αμερικανική? Όχι, κανείς δεν απαγορεύει τη λέξη γενοκτονία, εγώ δεν το υιοθετώ. Για να χαρακτηριστεί κάτι γενοκτονία πρέπει να το αποφασίσουν τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι μια θηριωδία, μια μαζική εξόντωση και εκτοπισμός εκατομμυρίων ανθρώπων.

Σήμερα, λέει, κάποια οργάνωση αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη επέλεξε να κάνει συγκέντρωση κατά του Ισραήλ. Παιδιά, υπάρχουν και εδώ ισχυρά ερίσματα. Έχει και άλλη πλευρά η Free Palestine πακετάκια να δώσει και τα δίνει σε κάποιους επιλεγμένους ανθρώπους από ό,τι φαίνεται. Δεν έχει μόνο το Ισραήλ προπαγάνδα.

Οπότε άμα θέλετε να τα δούμε, να τα βάλουμε σε ζυγαριά ή όπως θα τα αποτιμήσει ο ιστορικός και ο ιστερικός του μέλλοντος. Η Χαμάς πήρε αυτό που ήθελε, ξανά κάνει το Παλαιστινιακό, πρώτο θέμα στον κόσμο. Αλλά για να συμβεί αυτό έπρεπε να σκοτωθούν 70.000 Παλαιστίνοι και να μετατραπεί σε Ρήπια η Γάζα.

Και βέβαια αυτό που ζούμε σήμερα, αυτό που βλέπουμε στο βενζινάδικο, είναι στα απόνερα εκείνης της τρικυμίας, εκείνης της ημέρας, της 7ης Οκτωβρίου του 2023.

74.000 είναι καταγεγραμμένοι νεκροί και δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ ενόπλων και αμάχων. Είπαμε, στην κτηνοδία της Χαμάς, το Ισραήλ απήντησε με μία θηριωδία. Αλλά πολιτικά ιτήθηκε, δηλαδή πια αισθάνονται εκεί μέσα ανασφαλείς. Πήγε πίσω η προσέγγιση με τη Σαουδική Αραβία, γι' αυτό γίναν άλλωστε και όλα αυτά. Έβλεπε, ας πούμε, το Ιράν τις συμφωνίες του Αβραάμ, με τη Σαουδική Αραβία την προσέγγιση με τους Άραβες. Και σου λέει, παιδιά, πρέπει να το χαλάσουμε όλο αυτό. Οι άλλοι είπαν, οκ, έτσι θα επαναφέρουμε και το Παλαιστινιακό στην πρώτη γραμμή. Και αυτό συνέβη. Το Ισραήλ μπορεί να είναι, να υπερίσχυσε στρατιωτικά, όπως ήταν αναμενόμενο, αλλά πολιτικά, ηθικά, ιστορικά και σε επίπεδο, ας το πούμε απλώς, δημοσίων σχέσεων, ιτήθηκε.

Σε 2 χρόνια δεν θα υπάρχει Ισραήλ μας. Ο Μπούκος, ό,τι σου δίνουν τώρα, γιατί μετά τέλος τον Μπακαγιώκο. Τον Μπαγιώκο εννοείς. Παιδί μου, μετά θα πάω να τα πάρω από το Ιράν. Και θα το παίζω κιόλας αντισημίτης, φιλοπαλαιστίνιος. Θα έχω αιμονές με το Ισραήλ και τους Εβραίους. Και θα έχω φτιάξει το προφίλ μου και θα είμαι πιο αποδεκτός και θα έχω μια πολύ ωραία κονόμα. Πότε θα καταλάβετε ότι να είσαι εισαποστάκια σε τέτοια θέματα δεν σε κάνουν κεντρό. Τι ήθελες να πω δηλαδή, τι πρέπει να πιστεύει κάποιος. Ότι έκανε πολύ καλά η Χαμάς που μπήκε μέσα και τους έσφαξε. Και μετά οι άλλοι δεν έπρεπε να κάνουν τίποτα. Προδιαγεγραμμένο ήταν. Δεν ήξερα, νομίζεις, η Χαμάς και η Ιρανή τι θα ακολουθήσει.

κάποιος σχεδιάζει μια γυναικεία φυλακή. Οπα. Και το μόνο που σκέφτομαι είναι όλοι κατά μία έννοια ζούμε στη δική μας φυλακή. Όπα ρε μεγάλε. Γυναικεία φυλακή, ναι, μπορείς να πάρεις πολλές ιδέες, σχέδια, έχω δει και σε παραγωγές του Σιρήνα. Γενικώς στο δίκτυο και στα εξειδικευμένα sites μπορείς να δεις πάρα πολλά με γυναικείες φυλακές.

αντισημίτης και φιλοπαλαιστίνιος δεν γίνεται. Καλέ, μα τι λέτε? Αυτοί που κυκλοφορούν με τα μαύρα μπλουζάκια και κυνηγούσαν Εβραίους. Για τη λευτεριά της Παλαιστίνης το κάνουν. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Πάλι έχω ταμείο μετανάστευσης. Τι γίνεται, πόσα λεφτά έχουν πια αυτοί?

0: Best 92,6. Choose music.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
3: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
0: Best 92,6.
11: Choose music.

Εδώ είμαστε, φτάνει το μεσανατολικό. Γιατί εξάπτονται τα αίματα, λάβουν. Α, σήμερα πολλοί από εσάς θα θέλετε να ευχηθείτε και χρόνια πολλά στον Βλαδίμηρο Πούτιν, ο οποίος συμπληρώνει τα 74. Καλύτερα θα ήταν πάντα να το ανάψετε και ένα κερί. Γιατί είναι ο ηγέτης του ομόδοξου ξανθού γένους. Ταιριαστό θα ήταν αν μπορεί κάποιος, ακούει από Βόρεια Ελλάδα, πάντου ανάψει ένα κερί στον τάφο του Παΐσιου.

Να, μια και λέμε για αυτά, χθες βάδισα στα Πετράλωνα και βλέπω κάτι τείχους, ήταν τίγκα καλυμμένη στην αφίσα. Από το καλοκαίρι αφίσες

Εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα τι λένε αυτές οι αφήσεις. Οι τελευταίες ήταν το, του Κουκουέ κατά του Ρούμπιο. Εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα τι λένε αυτές οι αφήσεις. Οι τελευταίες ήταν το, του Κουκουέ κατά του Ρούμπιο.

Αλλά ποιος ο λόγος να κολλά τα αφίσες? Ποιος νομίζει ότι τις βλέπει? Ή μάλλον ποιος παίρνει μήνυμα από την αφίσα, γιατί τις βλέπουμε όλοι? Και απλώς είναι μια πολύχρωμη ρύπανση που δεν παίζει κανέναν επικοινωνιακό ρόλο. Να κάνεις πλήσεις, λέει, πριν πιάσεις το στόμα στο Βλαδίμηρο. Έξω, λέει, από το δημοτικό που πηγαίνουν τα παιδιά μου, έχει αφίσες με το Ρούμπιο με στόχους στο κεφάλι. Παιδί μου, εντελώς κολλημένη, δηλαδή μπορεί να συμπαθήσει και το Ρούμπιο.

παιδιά, δεν έχω κανένα κόλλημα και επίσης εδώ στα βόρεια προάστια δεν έρχονται για φυσοκόλληση. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα εδώ. Αλλά ξέρεις, όποτε κατεβαίνω στο κέντρο, παρατηρώ καμιά φορά, δηλαδή κάτι τείχη έχουν αποκτήσει πάχος, ξέρω εγώ, σινικού τείχους.

Καλά, ναι, στη ΔΕ Πανεπιστημίου πολύ. Εκεί και αν είναι γελίο, διότι είναι νέα παιδιά, είναι όλα στο ψηφιακό κόσμο. Και πας και κολλάς αφίσα. Γενικά όλο αυτό το γκράφιτι, αυτή η μπίχλα, να κάποιος λέει, ας πούμε, κάποιος έγραψε θύρα 7 στη μάντρα του σπιτιού μου και δεν βλέπω καν μπάλα. Και βέβαια όλοι αυτοί που γράφουν στους τοίχους, αμφιβάλλω αν θα έχουν ξεκινήσει από τον τοίχο του σπιτιού τους.

Ναι, κάποιος μου λέει ότι η διαφήμιση εξωτερικά έχει μεγάλη απόδοση. Δεν ξέρω αν έχει αφίσα. Να, πολύ ωραία διαφήμιση είναι αυτό που έκαναν κάτι Καναδοί, που της 3M, μια εταιρεία που κατασκευάζει αλεξίσφαιρα τζάμια, και έκανε μια διαφήμιση στον Καναδά, έχει βάλει μέσα λεφτά, πολλά δολάρια, μέσα σε ένα πλαίσιο από δικά της τζάμια, και λέει, αν μπορείτε πάρτε τα. Θα μου πεις, δεν θέλει πολύ, 5 Ρωμά θέλει από εδώ δικούς μας, να ξυλώσει το πεζοδρόμιο όλο. Και να το πάρουν μαζί τους.

Δεν σε πιστεύει κανείς, μου λέει κάποιος, όταν κράζεις τους τράμπιδες και τους ρούμπιους, καθώς όταν έρθει η ώρα θα είστε στο ίδιο άρμα εναντίον της ανθρωπότητας. Ποια ώρα?

στα παλιά χρόνια που λέτε αφισοκόλλησε και ένα νόημα. Έτσι πριν τις εκλογές τώρα δεκαετία 80, τι ωραίες φάσεις. Βγαίναν το βράδυ για αφισοκόλληση Πασόκοι, Κνίτες και Ονεδίτες. Και είχαμε ωραία σκηνικά, δηλαδή πέφταν κάτι ωραίες φαλιάρες, Πασόκοι, Ονεδίτες. Και καμιά φορά ήταν θρυσομάκι, μπαίναν και Κνίτες, στο πλευρό των Πασόκων βέβαια. Μέχρι το 85, μετά το 85 όχι, δεν έπαιζαν ξύλο μαζί με τους Πασόκους.

βέβαια πιο ωραίες αφίσες είναι προς τα εξάρχεια, δεν λέω. Και κάτι αφίσες που έχω δει στο Χαλάνδρι φεμινιστικών οργανώσεων. Βέβαια πρέπει να βάλεις γυαλιά για να τις διαβάσεις, γιατί τα έχουν γράψει όλα οι συντρόφισσες εκεί, οπότε αναγκαστικά το font, το γράμμα πρέπει να είναι μικρό για να χωρέσουν. Αλλά είναι και από τα πιο απολαυστικά κείμενα που μπορείς να διαβάσεις. Γιατί συνδέουν καπιταλισμό, πατριαρχία, φαλοκρατία.

Ναι, εννοείται ότι η φυσοκόλληση, παιδιά, απαγορεύεται και μπορεί να γίνεται μόνο σε ειδικούς χώρους που δίνουν οι Δήμοι. Κανονικά η παράνομη φυσοκόλληση, δηλαδή όταν τοποθετείς την αφίσα σου εκεί που δεν πρέπει, επισύρει πρόστιμο. Καλά τώρα πας να βάλεις πρόστιμο στο κουκουέ ή σε καμιά συλλογικότητα.

Ναι, σωστά. Και ο Φίλιππος ο Καμπούρης, Λευτεριά στον Καμπούρη, ακούγεται και ωραίο. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει παίξει και αυτό το σύνθημα στην Παναγία των Παρισίων, σε μια παράσταση Καραγκιόζη, πού αλλού. Λευτεριά στον Καμπούρη, τέλος πάντων, που φώναξε ότι είναι σκευωρία. Ναι, αυτός είχε βάλει πολλές αφίσες και τόνισε τη φράση «με καθαρά χέρια». Φοράει γάντια προφανώς.

Τι λογική της αφισακόλης, λέει κάποιος, έχει πεθάνει στην εποχή που όλα γίνονται μέσω social. Μόνο η αριστερά επιμένει σε αυτό και το χειρότερο είναι ότι βάζει αφίσες πανό τα οποία μετά δεν μαζεύει ποτέ. Κοίταξε, το ότι δεν τα μαζεύει ποτέ, ναι, είναι λογικό γιατί είναι πάντα επίκαιρα. Δηλαδή, ας πούμε, 50 χρόνια δεν είναι έξω από το ΝΑΤΟ. Ευρώπη των μονοπωλίων. Λαέμι σκύβει στο κεφάλι και τα λοιπά. Δηλαδή, είναι διαχρονικά, είναι τα ίδια συνθήματα. Ίσως θα συνέφερε να τα χαράξουν σε μαρμάρινες πλάκες και να τοποθετήσουν έτσι ώστε να συνδυάζεται και η αισθητική και ένα πολιτιστικό μήνυμα και μια παραπομπή στην αρχαιολογία, γιατί όλα αυτά είναι και κάπως αρχαία.

0: like me.
1: No, you don't understand. He's an innocent man. Nothing to do with your sinister plan. He's under my thumb.
2: Στο Χαλάνδρη, ναι, παίζει όντως πολύ αφίσες του Παπανδρέου. Μόλις κλείσει ένα μαγαζί, αμέσως καλύπτεται από αφίσες που μένουν εκεί για πάντα. Και είναι κάτι μελαγχολικά απογεύματα χειμωνιάτικης Κυριακής που ψιλοβρέχει και περπατάς εκεί και βλέπεις, ας πούμε, μια ξεφτισμένη αφίσα μάλα μας. Λες, πάω για πλασμαφαίρεση, δηλαδή, τέλος πάντων.

Στέφη στο Ρότερνταμ μαγειρεύει σούπα και είναι άρρωστη. Περαστικά βρε Στέφη. Κυκλοφορεί και όχι, δεν νομίζω να έχει φτάσει στο Ρότερνταμ η πανούκλα από τη Σιβηρία, όχι. Πρόσοχη, γενικώς ιώσεις, έχουν αρχίσει και εμβολιασμοί της γρήπης με ενημέρωση σήμερα ο φαρμακοποιός μου. Έχει παραλάβει τα εμβόλια. Και επειδή ξέρει πόσο μου αρέσουν τα εμβόλια, μου λέει έλα έχω. Με έβαλα από μέσα, άνοιξε ψυγιάτη, χάιδεψα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Χθες στα Πετράλωνα ήμουνα στο μαγαζί Το Ραντεβού στην πλατεία Μπενάκη. Όπου εκεί έχει μπεστικό και παοκτσίδικο management.

Μερκούρι πλατεία, τι είπα, Μπενάκι, είπα, μπορεί. Ναι, έκανα λάθος τώρα. Μπενάκης, Μερκούρι, εντάξει.

Σε αυτό το σημείο του τραγουδιού έμπαινε κάπου ο Γιώργος ο Νταλάρας. Οπότε πάμε διαφημίσεις. Λίγο θα μπει ο Νταλάρας. Ή μάλλον θα έμπαινε στην άλλη φερσικά.

0: 92,6.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΗΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΗΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΗΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
11: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
14: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Best 92,6.
15: It's lighter, simpler, innovation at its best.

Α, ξανά βγάλα μαλλιά. 1977, Uriah Heep. Το Firefly, το πρώτο άλμπουμ μετά τον David Byron. Τι λέμε τώρα, θα μου πεις? Τίποτα, άστο, κάτι δικά μου. Εδώ στο Best 92,6, στην εκπομπή Citizen που διατίθεται και σε podcast, πληροφορίες στο yannakidis.com. Μας ακούτε από το site του σταθμού best926.gr αλλά και από το Live24, δια του οποίου επικοινωνείτε με το στούντιο. Αυτή την ώρα είμαι εγώ βάρδια στο στούντιο, μπορώ να σας πω τα προγράμματα.

συνέρχεται η θανατοποινήτησα στη ΣΥΠΑ. Τη βλέπω για πλασμαφαίρεση και αυτήν στο τέλος. Ενώ πραγματικά συγκινήθηκε και εγώ πάρα πολύ βλέποντας το αντίο του Μέση. Πώς είναι να είσαι ο Μέση ρε, εσύ, και να το διαχειρίζεσαι? Είναι από τις περιπτώσεις που πρέπει να είσαι ή πάρα πολύ ευφυής ή πάρα πολύ χαζός για να διαχειριστείς αυτό το πράγμα.

Όπα, τι έγινε ρε εσύ, φεύγουν οι Ράδιο Αρβίλα από τον Αντένα. Μετά λέει από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν 30 χρόνια, αποχωρούμε αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής. Ευχαριστούμε θερμά τον Αντένα, κουλουπού κουλουπού.

Από τα βάθη του χρόνου, η Golden Earring με την επιτυχία του Twilight Zone. Και ακόμα πιο βαθιά στο χρόνο, η Hello. Γνωρίζεις, μου λέει, πως στις 6 δεκάτου ο Μαρινάκης Μόραλης Μητσοτάκης τα πάνε στο Μαξίμου για την επέκταση του γηπέδου. Καλέ, ναι, γνωστό ήταν. Άλλος μου λέει ότι οι Ράδιο Αρβίλα έφυγαν μετά από συμφωνία Μητσοτάκη Κυριακού. Και κάποιος μου λέει να θυμίσω ότι σαν σήμερα καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση.

Κοίταξε, αυτό το ακούω, ναι, εκλογές έρχονται. Οπότε σου λέει ο άλλος, τώρα να έχω ένα πρόγραμμα με κάποιους που βγαίνουν στα κεραμίδια. Ας το καλύτερα. Όχι ότι έγινε, αλλά πολύ πιθανό.

παιδιά, γενικώς από την από αυτό που οσμίζομαι, πώς έλεγε ο Σαμαράς που το παίζει και το Λούμπεν, το νιώθεις, το μυρίσεσαι. Έχουμε να δούμε πολύ άγρια πράγματα σε αυτές τις εκλογές. Και από τα μέσα και από τους υποψηφίους. Το θέαμα βέβαια θα είναι ευχάριστο, έτσι. Δηλαδή, όλες οι εκλογές είναι ευχάριστες, αρκεί να μην σ' αφορούν. Αλλά ακόμα και αν σ' αφορούν, όπως οι δικές μας, έχουν πάρα πολλές ωραίες νησίδες ενδιαφέροντος γελιού.

Έχουμε και άλλα πράγματα που ξεπηδούν από το τηλεοπτικό τοπίο και κεντρίζουν το ενδιαφέρον μας. Ας πούμε, ολοκληρώθηκε η επιλογή των 22 υποψηφίων που θα μπουν στο σπίτι του GNTM, πώς το λένε, ναι. 22 παιδιά τα οποία είναι έτοιμα να κρεμαστούν όπως τα αρνιά στο τσιγκέλι του Χασάπη. Για να χαζέψουμε το κάλος του κοριμιού τους και το κάλος στο μυαλό τους.

οι εμφανίσεις με μαγιό, το κλάμα στα όμορφα πρόσωπά τους. Εκπομπή που καλύπτει όλα, ας πούμε, τα σύνδρομα, τα ένστικτα, τα συναισθήματα. Από τη μια θαυμάζεις, από την άλλη ζηλεύεις. Μετά γελάς με αυτά που ακούς.

Ποια σώματα χαϊζεύω πιο πολύ? Ελάτε τώρα. Όλα τα σώματα, άμα είναι ωραία, τα χαζεύεις. Και των αγοριών και των κοριτσιών. Κάποια τα ζηλεύεις, κάποια τα ποθείς.

Τώρα που λέμε για σώματα, μου έρχεται μια πολύ διαστραμμένη σκέψη στο μυαλό. Κατά τη βιβλική αφήγηση, ο Θεός έπλασε την Εύα παίρνοντας ένα κομμάτι από το πλευρό του Αδάμ. Έτσι δεν είναι? Και σκέφτομαι ότι δεν θα μπορούσε να πάρει από πουθενά άλλου. Δηλαδή, να έπαιρνε, ας πούμε, από το στήθος του Αδάμ, δεν θα έβγαινε ωραίο το μοντέλο. Να έπαιρνε από την τριχωτή κοιλάρα του Αδάμ. Είπε, όχι μωρέ, άστινα 50 χρόνια χωρίς σκυλιά και μετά βλέπουμε. Να έπαιρνε από πιο κάτω, δεν γίνεται. Εκτός αν έκανε λάθος, φαντάζεσαι να έκανε λάθος, ας πούμε, και να φτιάχνε δύο γκέι. Να ήταν η πρωτόπλαστη δύο γκέι. Θα μου πεις, θα το ξαναπήγαινε από την αρχή, είναι δικό του παιχνίδι. Καυγάς με το φίδι γιατί έδωσε αυτόν το μήλο και όχι σε μένα. Τέλος πάντων, πάμε για το διάλειμμα. Η ζήλια είναι συντετριμένος θαυμασμός. Ωραίο, δικό σας είναι αυτό, ωραίο. Τι AI έχετε?

0: Fest 92,6.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: Best 92,6. We the music.

καλή, υπογράψε με συμφωνία, λέει, με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Τιμή και δόξα στα στελέχη που θα πάνε διακοπές στη Φλόριντα. Και θα εκπαιδευτούν στην αντιμετώπιση αλιγάτορα.

Λοιπόν, αν δεν ανοιχτή παιδί, τι χαρά να πείτε ότι θέλετε. Κάποιος λέει για το πανό που ανέβασαν οι οπαδοί μιας ομάδας από τη Βόρεια Μακεδονία που έπαιζε με τον Ηρακλή και ιτήθηκαν. Ανέβασαν ένα πανό για τη Μεγάλη Μακεδονία. Έλα μου, γραφικότητες. Δεν ξέρω τι επιμελέτη στην Ευρωβουλή.

Α, παίζεις και ο Άρης σήμερα. Ο Σμαραγδής ετοιμάζει ταινία για τον Κολοκοτρώνη, ναι. Και νομίζω δήλωσε ότι θα μπορούσε να παίξει ο Γιώργος Λιάγκας στον Νικηταρά τον Τουρκοφάγο. Τον Κολοκοτρώνη είναι το θέμα ποιος θα παίξει. Εντάξει, λογικά θα μιλήσουν με το πνεύμα του Κολοκοτρώνη όπως έκαναν και με τον Καποδίστρια.

Καλά είναι, μωρέ, ενεργική φεμινίστρια. Έστειλε πριν ένα μήνυμα που λέει ότι άμα είναι να τα ζητάς όλα από τις φεμινίστριες, έχεις πολύ δρόμο ακόμα μέχρι το Βλαδιβοστόκ.

Α, είπε ότι υπάρχουν και εργοδότες, λέει, που εκβιάζονται από εργαζόμενους. Μπορεί στον κόσμο που ζει, Λεωνόρα, να συμβαίνει αυτό.

Ναι, ο Γιαννακόπουλος δεσμεύτηκε να ψηφίσει υπέρ του ΠΑΟΚ για τη συμμετοχή του ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Αν μπορεί ας κάνει κι αλλιώς, αλλιώς να τα αγοράσουμε όλα. Και την Ευρωλίγκα. Και το NBA,

Ντίγκερ λέει μόνο οι σκηνές με το σκυλί, μάλλον με το σκυλί, γιατί έχει βάλει δύο λου, άξιζαν. Θα πω και θα διαβάσω και ένα καλό σχόλιο για την εκπομπή από το Θάνο. Η αναφορά στην 7η Οκτωβρίου στην αρχή της εκπομπής ήταν από τις καλύτερες που έχω ακούσει. Σαν άκουσα τις διάσπαρτες σκέψεις που έκανα συμπυκνωμένες σε τρεις προτάσεις. Το μπι θέλει ύψιλον, Θάνο μου. Σήμερα νομίζω θα βγαίνουν τα εισιτήρια για το ΑΕΚ ΡΕΑΛ. Καλό, έχει υπήρχε περίπτωση να βρούμε.

0: Sunday morning.
1: Κάποιος λέει μετά τους 300 όλοι κυκλοφορούσαν με μουσια. Λες μετά τον Κολοκοτρώνη να είναι όλοι με φουστανέλες. Θα ήταν πολύ ωραίο και βολικό, ρε. Είχαμε την πιο ωραία, την πιο βολική εθνική ενδυμασία και φοράμε παντελόνια. Θα ήταν πολύ πιο άνετο να κυκλοφορούμε φουστανέλες.

Καλά, ναι, ρε, εσύ. Το απόλυτο θα είναι αυτό, η ζωή του Αντρέα. Από το Σμαραγδί. Δεν θα προβάλλεται σε σινέμα, θα είναι έξω, δημόσιες προβολές. Μόνο η Έλενα θυμήθηκε αυτό το κομμάτι. Που έπαιζε τύπου σήμα στην εκπομπή.

όση κάποια προσπαθεί να βάλει για πρώτη φορά στη ζωή φακούς επαφής, μια κόλαση, πολυεστιακή, πολύ λεπτή. Υπήρχε ένα παλιό σκυλάδικο, δεν ξέρω αν είστε κυρία, που έλεγε «Βγάλε τους φακούς επαφής και άσε με να γίνω των ματιών σου θαυμαστής».

καλές προτάσεις. Απόστολος Γκλέτσος για Κολοκοτρώνης. Η Βασίλης Μπισμπίκης. Α, όχι, για Αντρέα. Όχι ρε, όχι ρε. Για Κολοκοτρώνη, ναι, θα μπορούσαν. Αν και τώρα, ας πούμε, ο Μπισμπίκης με περικεφαλαία πάνω στάλογο. Τι φταίει το ζωντανό.

έχεις ακούσει, λέει, τα αγγλικά του Αντρέα ακριβώς σαν του Τσίπρα, πας καλά. Ο Αντρέας θα έχει τέλεια τα αγγλέζικα.

Τραγουδάρα που διασκευάστηκε στα γαλλικά. Δεν μπορώ να σου πω αντίο. Κομμάτε τη ραντιού, κάπως έτσι. Έρχεται η Αναναστασίου, τα λέμε αύριο. Να είστε καλά, bye bye, γεια. Yeah.

0: 92,6.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Σοφία Κουρτέσης. Step into the Tunnel by Blisken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
0: Best 92,6.
11: Choose music.

Μπορεί να του λείπουν τα λόγια, θα μπορούσε όμως να έχει πάρα πολλές κόρνες, σύμφωνα με τον τίτλο του. Για το ξεκίνημα σήμερα, κλασική βέβαια η κατάσταση, λίγο παραπάνω το πρόβλημα. Σήμερα επίσης η κίνηση και το τράφικ είναι το ξεκίνημά μας, του Ντιμπατιστάτος. Εδώ στον Passion τα 2,6, εδώ που είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι. Κάθε μεσημέρι, καλοκαιρινό μεσημέρι σήμερα επίσης. Πολλά δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά τα όσα μπορούμε να κάνουμε θα τα κάνουμε μέχρι τις 4. Και αν Αναστασίου για λιγότερο από 2 ώρες εδώ, και η επιστροφή του Boogie Belzic με το The Bird.

Μπορεί για κάποιους να ήταν όνειρο να βγάλουν νευτερά αυτή τη στιγμή και να φτάσουν στον προορισμό τους. Μπορούμε να μην σταματήσουμε να ονειρευόμαστε, τουλάχιστον σύμφωνα με την προτροπή του Ronnie Iron και του Undoes, Never Stop Dreaming.

Μόνο δάκρυα χαράς μπορούν να ευχηθούμε στη Σιένα Σπάιρο. Ούτε η ίδια περίμενε αυτή την επιτυχία. Και φυσικά η επιτυχία οδήγησε σε επιβράβευση. Νέο αστέρι. Και με το αντίστοιχο βραβείο.

From Little Seeds We Grow, μεγάλη αλήθεια. FUG στον Μπέσον τα 2,6. Και αυτό ανοίγει την όρεξη για να ακούσουμε μια σαντέκη. Σκέφτομαι ορισμένες φορές το γιατρό. Μπορεί να πεταχτεί ακούγοντας κάθε μέρα best, όλη τη μέρα best, το ιατρείο του και να παρατήσει τον ασθενή στην καρέκλα ακούγοντας σαντέ. Γεια σας, Κωνσταντίνε.

0: απόψε. Choose music.
1: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
11: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
12: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ. Είναι η απάντηση.
13: Best.

This is not the end. Όχι, τώρα ξεκινάνε τα ωραία. Τώρα ξεκινάνε τα καλά. Γιατί όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική, είτε για καφέ και εστίαση, όπως ξέρετε, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους.

Χρειάζεται ψηφιακή ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να μπείτε στο es1goretail.gr.

Και τι σου είναι η σύμπτωση τώρα, ρε παιδί μου, έτσι. Γιατί για κάποιους που έχει κάποιες ημερομηνίες μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικές. Σαν σήμερα μπορεί να έχεις χάσει τον πιο αγαπημένο σου άνθρωπο και να μην θέλεις να μιλήσεις επίσης σε άνθρωπο. Και ξαφνικά να ανοίγεις το ραδιόφωνο και να πέφτεις πάνω σε αυτό εδώ το κομμάτι. Από την εκπομπή του Κώστα Γιαννακίδη και ένα από τα πιο αγαπημένα μου όλων των εποχών, I in the Sky.

Στον Μπες λοιπόν χρωστώ ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί σαν σήμερα πριν από πολλά χρόνια έχασα τον πιο αγαπημένο μου άνθρωπο και αυτά εδώ τα παιδιά με αγκάλιασαν, με βοήθησαν, μου έδωσαν όλο το χρόνο που χρειαζόμουν για να το ξεπεράσω. Και το πιο περίεργο από όλα είναι ότι πάλι όλοι είναι εδώ, γιατί έχουν meeting.

Χαίρομαι πάρα πολύ και για εσάς που βιώνετε τις απώλειες με αυτόν τον τρόπο. Οι άνθρωποι που αγαπάμε είναι μέσα μας, έχουν το δικό τους χώρο, μεγαλώνουν μαζί μας. Μας βλέπουν και τους βλέπουμε.

Έτσι γίνεται, παιδιά. Κάποια πράγματα είναι σαν εχθές. Τι σημασία έχει 5, 10, 15. Και με τον Αμαντιάν τα πάμε μέχρι τις 3.

0: 92,6.
1: What the best is going on?
2: Printed Athens Art Weekend. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γραφικές τέχνες στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Για ένα διήμερο 60 Έλληνες καλλιτέχνες και δημιουργοί, graphic designers, illustrators, screen printers, τυπογράφοι και ανεξάρτητα brands μετατρέπουν το κέντρο της Αθήνας σε ένα ανοιχτό εργαστήριο σύγχρονης δημιουργίας. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Με ελεύθερη είσοδο.
1: What the best is going on? Από τον Best 92,6.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
0: Best 92,6.

Forms of Love στον Best στους 92,6, αυτό που εγώ ονομάζω οικογένεια. Εδώ που είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι με αυτή την υπέροχη παρέα που έχει με την κόπου σας είπα και που με αγκάλιασε στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου και δεν θα το ξεχάσω ποτέ.

εδώ το δελτίο τύπου λέει ότι αυτή είναι μια σημαντική ηχητική εξέλιξη για τον Λιον Μπρίτζης, καθώς υιοθετεί έναν πολύ πιο αισιοδόξο και εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 70 ήχου. Δεν ξέρω, εγώ μία λέξη μπορώ να πω ότι είναι τραγουδάρα. Τις λίγες φορές που ένα τραγούδι είναι έτσι όπως πρέπει να είναι. Your love is electric. Φυσικά στην παραγωγή έχουν ανακατευτεί και μάλλον ευθύνονται για το αισιόδοξο του ήχου Jay Lloyd και Lydia Kito από τους Jungle.

Skin Shape και I Didn't Know. Για όλα όσα δεν γνωρίζετε, υπάρχουμε εμείς εδώ. Και για υδραυλικά, και για ηλεκτρικά, και για ξυλουργικά. Και γενικά για όλων των ειδών της δουλειές. Έχουμε ένα σύμμαχο και λέγεται Μπούλε για δυνατά και αξιόπιστα εργαλεία σε συμφέρουσες τιμές για επαγγελματίες κερασιτέχνες που θέλουν επαγγελματικά αποτελέσματα. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα.

0: Μεγαλώσαμε όχι για να ξεχάσουμε αυτά τα κομμάτια, αλλά σε περίπτωση που τα ξεχνάμε υπάρχουν και τα remix Blondies, το remix το I Want To Know What Love Is για τον Γέρο Ξεκούτη.
1: Best 92,6.
2: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Πέμπτη, το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΗΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΗΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΗΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
10: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
11: Πώς είπατε?
12: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
13: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

Είπαμε, έχουμε πάρα πολλούς λόγους να θυμόμαστε κάθε ένα στις συγκεκριμένες ημερομηνίες με συγκεκριμένους τρόπους και για συγκεκριμένους λόγους. Καθένας τον δικό του. Σήμερα επίσης, λοιπόν, εκτός από τους άλλους λόγους, με κεφαλαία άλλους, γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού. Και αν δεν το γιορτάσει η Κέντια, τότε ποιος? Είναι η Κέντια που μας έχει μάθει από το 1989, γι' αυτό και ακούσαμε και τον Jones. Μας έχει μάθει λοιπόν το 1989, που ήμασταν ακόμη παιδιά, τι είναι ποιοτικό και βαμβακερό. Γιορτή για το σπίτι μας λοιπόν, στο The Cotton Side of Life από την Κέντια, με προσφορές από 30% έως 40% σε επιλεγμένα είδη, για να ξεκινήσει όμορφα ο χειμώνας. Απαλά μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου με κότον εκπτώσεις στο kentia.gr και τα καταστήματα Kentia.

the right thing, λοιπόν, η Simply Red στον Passion το 2,6. Και φαντάζομαι ότι το έχετε ακούσει, το έχετε σκεφτεί. Έχω αρχίσει και εγώ, λοιπόν, να πιστεύω ότι το σωστό κομμάτι συνήθως είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι. Ο σωστός ο δρόμος είναι και ο πιο δύσκολος δρόμος. Και έτσι αυτά τα δύο κομμάτια μπορούν να γίνουν ένα. Από το The Right Thing των Simply Red στο Hardest Part των Coldplay.

Inner Smile λοιπόν από τους Texas. Και με αυτό φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος του Παξίλο. Εδώ που ήμασταν παρέα για τις δύο προηγούμενες ώρες, παίρνοντας και τα ωραία και τα άσχημα μαζί. Τα ωραία γίνονται ακόμα πιο όμορφα, τα άσχημα γίνονται ωραία. Μονόδρομος. Συνεχίζεται με τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6 από την Άννα Αναστασίου. Καλή συνέχεια.

0: 92,6.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
9: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
14: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Best 92,6. Choose music.

Το νέο του άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει ο Films. Εδώ ο δικός μας Films. Στις 17 Νοεμβρίου με τον τίτλο Nowhere. Αυτό είναι ένα δείγμα αυτού του νέου του άλμπουμ και μάλιστα σε εξαιρετικό remix από τον Σεραφίμ Τσοτσόνη. The Boundary Between Films, 10 μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ θα είμαστε παρέα για ένα ακόμα μεσημέρι, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ελάτε να το περάσουμε μαζί. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τις επόμενες 2 ώρες θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

φθινόπωρο σιγά σιγά φεύγει, τα κρύα έρχονται, που σημαίνει θέρμανση στο φουλ και λογαριασμοί στα κόκκινα. Μπορείς να εξοικονομήσεις χρήματα αν έχεις κουφώματα LVL με την παγκόσμια τεχνολογία i2. Ένα τείχος θερμομόνωσης. LVL.

40 χρόνια μετά, από το 1987 που κυκλοφόρησε αυτό το αριστούργημα των New Order, 2026 Αύγουστος του 26, και η Τίνα Αρίνα το διασκευάζει.

0: Mitchell.
1: Ένα από τα τραγούδια του EP της Way of the World. Ένα EP διασκευών.
0: I used to think that the day would never come. I'd see delight in
1: Όπως δήλωσε η ίδια. Η προσέγγιση της επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην βαθιά συναισθηματική δύναμη των στίχων. Δίνοντας έτσι μια πιο ευάλωτη ατμοσφαιρική διάσταση σε σύγκριση με τον χορευτικό ρυθμό του πρωτότυπου.

0: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
7: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψετε στο νέο Brunch Resto All Day Bar Alley Hub Athens του Ψηρή. Ο Γίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Ρόμι! Best 92,6.
13: Just breathe and don't look down.
14: We, the music.

Η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου. Στόχος ένας. Η ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και η ενημέρωσή του για τα ψυχικά νοσήματα και την προάσπιση της ψυχικής υγείας ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Ορίστηκε ως τέτοια το 1992 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

φετινό θέμα συνοψίζεται σε μία πρόταση. Ακούγοντας την βιωμένη εμπειρία. Αληθινές φωνές. Πραγματική αλλαγή. Παγκοσμίως περίπου ο ένας στους 8 ζει με κάποια ψυχική διαταραχή, με συχνότερες το άγχος και την κατάθλιψη.

όλο αυτό για να το συνδέσουμε με τον τρόπο που αποφάσισε η ομάδα του Cambridge, η Cambridge United, να τιμήσει τον Sid Barrett, ιδρυτή των Pink Floyd, φέτος. Και όλα αυτά τα διαβάζουμε στο Avopolis.

Cambridge United λοιπόν δημιούργησε μια ειδική φανέλα προς τιμήν του Sid Barrett, η οποία θα φορεθεί στον επόμενο αγώνα της ομάδας και θα συμβάλλει στην συγκέντρωση χρημάτων για οργανισμούς ψυχικής υγείας.

Η ομάδα θα φορέσει την συγκεκριμένη φανέλα στον εντός έδρας αγώνα με την Blackpool, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου. Μια μοναδική τιμητική εμφάνιση αφιερωμένη στον Sid Barrett. Μοναδική τιμητική εμφάνιση αφιερωμένη στον Sid Barrett.

φιλάθλοι θα μπορούν να αγοράσουν την συγκεκριμένη φανέλα από το επίσημο κατάστημα της Cambridge United. Ενώ οι εμφανίσεις που θα φορέσουν την ίδια μέρα οι ποδοσφαιριστές στον αγώνα θα δημοπρατηθούν από τον σύλλογο μετά το παιχνίδι.

ενώ η απουσία αλλά και η τύχη του σημάδεψαν βαθιά τους φίλους και συνεργάτες του. Όλο το Wish You Were Here, αλλά και το συγκεκριμένο Shine On You Crazy Diamond, γράφτηκαν ως φόρος τιμής σε εκείνον.

Περίπου 15 λεπτά πριν από τις 5 εδώ στον Best στους 92,6, ενώ μην ξεχνάτε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Facebook, μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας στο Facebook, με ένα απλό μήνυμα.

16 χρόνια μετά το βραβευμένο με Oscar The Social Network, έρχεται το ανεπίσημο sequel The Social Reckoning. Αύριο στις αίθουσες από την Feel Good. Μια ταινία που βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία, σε ρεπορτάζ της εφημερίδας Washington Post με τον τίτλο The Facebook Files. Πρωταγωνιστεί ο Jeremy Strong. Ο Τζέρεμι Άλεν Βάιτ και η Μίκη Μάντισον. Από αύριο στους κινηματογράφους, από την Feel Good.

πριν από 40 χρόνια. 6 Οκτωβρίου του 1986 κυκλοφορεί το άλμπουμ που περιέχει και αυτό εδώ. Το δεύτερο άλμπουμ των Αχά. We sit and watch umbrellas fly. I'm trying. Λίγο πιο σκοτεινό από το πρώτο τους, πουλώντας όμως πάνω από 6 εκατομμύρια αντίτυπα. Scoundrel Days. Και ακούμε το Manhattan Skyline.

0: 92,6.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο. 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου. Με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
6: Πού το κατάλαβες?
7: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
14: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
13: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
0: Best.
16: Questo è il tempo in cui vago per i campi.
0: 92,6.

Ένας από τους λόγους, ίσως τους δευτερεύοντες λόγους που αγαπάμε την Ισλανδία, είναι και η Goose Goose που ακούμε. Μαζί τους ξεκινάμε την δεύτερη ώρα μας εδώ στον Best, στους 92,6, περίπου 10 λεπτά μετά τις 5.

Μην ξεχνάτε, η προηγμένη τεχνολογία δεν βρίσκεται μόνο στα smartphones, δεν βρίσκεται μόνο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, βρίσκεται και στα παράθυρα, αν είναι LVL φυσικά. Γιατί η LVL παίρνει κάτι τόσο καθημερινό όσο ένα κούφωμα και το μετατρέπει σε τεχνολογία.

Εδώ θα είμαστε παρέα έως τις 6 όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Ένα νεαρό 15χρονο κορίτσι που μοιάζει αποκομμένο από τον κόσμο γύρω του, που κουβαλάει μία μελαγχολία και μία αθωότητα, που απειλείται από την ενήλικη πραγματικότητα. Γι' αυτό το κορίτσι μιλάει αυτό το τραγούδι, γι' αυτό το κορίτσι έγραψε ο Μάρτιν Γκορ.

Το βίντεο σκηνοθετεί ο Άντων Γκορμπάιν. Και κάπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, ξεκινάει μακροχρόνια και καθοριστική συνεργασία του με τους Depeche Mode. Είναι αυτός που καθόρισε την οπτική τους ταυτότητα για τις επόμενες δεκαετίες. ...1987... Little 15 και Music for the Masses.

0: von Generation zu Generation.
1: West 92,6.
2: Οι Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
8: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα με την εγγύηση της Unimac.
9: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Πέμπτη, το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Best 92,6.

You play alright. You play alright.

Αυτά από εμάς για σήμερα εδώ στον Best στους 92,6. Είναι περίπου 5 πριν από τις 6 και από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς πάλι αύριο στις 4 ακριβώς, όπως κάθε μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: 92,6.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
15: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Best 92.

με τους αγαπημένους Βρετανούς. Still Corner ξεκινά το 2 ώρα απόγευμα Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας των Best στους 92,6. Καλησπέρες. Η ιδέα της... η ανάγκη μάλλον για φυγή, η ιδέα των ανοιχτών δρόμων και η προτίμηση στις νυχτερινές διαδρομές. Κάπως έτσι ξεκίνησε το The Trip και έπειτα το δημιούργησαν στο στούντιο. Καλησπέρα, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best, η Εύη Σιδηροπούλου.

Μάκρυνα Μόντραλ, καλησπέρα. Σιλέρος, Ηλιέ, Υγιή, το Εγάλο, η Αργυρούπολη, το Αιγείο. Και μπέστε να δω x.gr το site μας. Best Radio να δω x.Athens, η επίσημη μας σελίδα στο Facebook. Μας βρίσκεται και στο Instagram ως Best Radio να δω 6. Έχει σήμερα γενέθλια Tom York. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε γι' αυτόν. Καλύτερα όμως το τέλος του κομματιού.

εκτός από vocalist, έχει γράψει και την πλειοψηφία των κομματιών των Radiohead. Το 1993 το πρώτο του single ever, το τεπούτο του στο Creep, αρχικά δεν θα σημειώσει επιτυχία. Θα γίνει παγκόσμιο hit μήνες αργότερα, έπειτα από την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ. Αναρρύθμιτες οι εκπληκτικές κριτικές για το OK Computer 4 χρόνια αργότερα. Μάλιστα, σε μια έρευνα που διεξήχθη εκείνη την εποχή, οι ακροατές το ψήφισαν ως το καλύτερο άλμπουμ του 1997. Θα κυκλοφορήσει και solo άλμπουμ το 2006. Ανάμεσα στα βραβεία που έχουν πάρει, η Radiohead είναι 6 Grammy και πολλά άλλα ακόμη. Ο Tom York που σήμερα κλείνει τα 58. Ένα ακόμη για το πρώτο διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
9: Έκθεση.
8: Λαόρτ. Μπαλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
9: Age of Content.
8: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
9: Όρακλ.
8: Ρόμπερτ Άικ.
9: Ιδίποδας.
8: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
9: Συζήτηση.
8: Ρωμαίο Καστελούτσι.
9: Φάουστ.
8: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
9: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
8: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
9: Λάγκλες.
8: Νίκος Καραθάνος.
9: Έπος.
8: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
0: Best 92,6.
10: Choose music.

Οδελάτε στη Σαλαμίνα μας ακούν και συνδυάζονται υπέροχα με το Ηλιόλου στο Αμβούργο. Εκεί μας ακούει ο φίλος μας ο Κώστας. Το πιο γνωστό κομμάτι του Pretty Lights σε σόλο πορεία. Ο παραγωγός συνδυάζει Etta James με Nightmares on Walks. Και όπως διαβάζουμε, το ίδιο φωνητικό δείγμα εδώ με την Etta James χρησιμοποιήθηκε αργότερα και από τον Avicii σε παγκόσμιο hit που είχε κυκλοφορήσει. Ένα 20 λεπτό πριν από τις 7 στον Best στους 92,6. 16 χρόνια μετά το βραβευμένο με Oscar The Social Network του Fincher. Μια ταινία ορόσημο του σύγχρονου σινεμά. Ο Aaron Sorkin, βραβευμένος με Oscar σεναριογράφος της ταινίας, αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και το σενάριο του ανεπίσημου sequel The Social Reckoning. Βγαίνει στις αίθουσες από αύριο 5, 8 Οκτωβρίου από τη Feel Good. Η ταινία βασίζεται σε μια σοκαριστική αληθινή ιστορία. Το ρεπορτάζ της εφημερίδας The Washington Post με τίτλο The Facebook Files που βραβεύτηκε με βραβείο Pulitzer. Πρωταγωνιστούν Jeremy Strong, Jeremy Allen White και η βραβευμένη με Όσκαρ στην ταινία Ανώρα Μίκη Μάντισον.

Είναι εβδομάδα βραβείων Νόμπελ. Σήμερα είχαμε και την απονομή του Νόμπελ Χημίας. Το πήραν οι επιστήμονες Αναρίκα Γκάν και Κιεν Σοσοάι για την έρευνά τους πάνω στην ασύμμετρη κατάλυση και συγκεκριμένα, όπως διαβάζουμε στο CNN.gr, την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Υπέροχη πρόταση αυτή. Για να το πούμε πώς θα το καταλάβουμε καλύτερα, οι ανακαλύψεις τους διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο για τους χημικούς που επινοούν αντιδράσεις, οι οποίες προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων. Και έχει και άλλα βραβεία Νόμπελ η εβδομάδα.

0: 92,6.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Σοφία Κουρτέσης. Step into the Tunnel by Plissken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
7: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
8: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
7: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Best 92,6.
9: An excellent choice if I may say so.

Έκανε και αυτό στάση θεαματική στην Αθήνα το καλοκαίρι που μας πέρασε. Κυκλοφόρησε και νέο άλμπουμ, το Future Quiet. Και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και μια ολοκένουργια εκδοχή του κομματιού που έπαιξε και στο Stranger Things. When it's cold, I'd like to die. Με Moby, δεύτερη μας ώρα, στη μέση της εβδομάδας, στον Best στους 92,6-87 από τις 7, καλησπέρα και πάλι. Παρέα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής στον Best, η Εύη Σιδηροπούλου.

Γεια σας και στην Έγινα. Έχουμε δώρα και βιβλίο σήμερα. Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε, ο οποίος γεννήθηκε στην ισπανική πόλη Καρθαγένη. Μπορεί να έχετε διαβάσει και άλλα βιβλία του από τις εκδόσεις Πατάκη. Κυκλοφόρησε πρόσφατα Χωρίς Πατρίδα και Θεό, El Cid, η μία ιστορία συνόρων. Με τον απαράμιλο του τρόπο μας παρασύρει στο επίκεντρο του χαλασμού στην Ισπανία τον 10ο αιώνα, εποχή αντίπαλων βασιλιάδων, ματωβαμένων συγκρούσεων και ανίερων συμμαχιών ανάμεσα σε χριστιανούς και μαυριτανούς. Ο Ρεβέρτε αποκαλύπτει το συγκλονιστικό πορτρέτο του ασύγκριτου πολεμικού ηγέτη, του El Cid, εμπνευσμένος ο ψυχωτής, στρατηγός με μετακίνητο αίσθημα, τιμή 2, αντίτυπα δωράκι για να το διαβάσετε. mybestofbooks@gmail.com. Στο θέμα γράφει βιβλίο και στο περιεχόμενο ονοματεπώνυμο.

το πιο αγαπημένο και ένα από τα κομμάτια που βρέθηκε σε επίσης αγαπημένη σειρά στο Little Big Lies και Ουανούκα, όπως φαντάστηκε το remix η Αναμαρία Χαροκόπου. Θα κλείσουμε και το τρίτο ημίωρο, πάμε για το διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Best 92,6.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή. Η τρίχα. Fresiderm.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12.
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Best 92,6.

από τα ρεότερα της Ναόμι Σάρων, εδώ επιστροφή για το τελευταίο μας 20 λεπτό on best στους 92,6. Τον Ιούνιο κυκλοφόρησε και το No Sleep in Paradise, το καινούριο της άλμπουμ με 16 κομμάτια. Είχε ανακοινώσει και μεγάλη προσωπική περιοδία τώρα για το φθινόπωρο του 26, αλλά όπως διαβάσαμε ακυρώθηκε λόγω απρόβλεπτων συνθήκων.

ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best. Ήταν η Εύη Σιδηροπούλου, 8 με 9 δε Βασιλική Πανουριά. Καλά να περάσετε, ό,τι και να κάνετε απόψε. Τα λέμε αύριο απόγευμα, για χαρά.

0: 92,6.
1: What the best is going on?
2: Printed Athens Art Weekend. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γραφικές τέχνες στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Για ένα διήμερο 60 Έλληνες καλλιτέχνες και δημιουργοί, graphic designers, illustrators, screen printers, τυπογράφοι και ανεξάρτητα brands μετατρέπουν το κέντρο της Αθήνας σε ένα ανοιχτό εργαστήριο σύγχρονης δημιουργίας. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Με ελεύθερη είσοδο.
1: What the best is going on? Από τον Best 92,6.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
0: Best 92,6.
1: Choose music.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Best 92,6.
1: Choose music.

0: 92,6.
1: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψετε στο νέο Brunch Resto All Day Bar Alley Hub Athens του Ψηρή. Ο Γίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.
2: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
3: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.

Ντε Μάγια, σε μεγάλα κέφια, εκκίνηση για τη νύχτα της Τετάρτης, ακριβώς στην καρδιά της εβδομάδας. Καλησπέρα, Best. Κάθε νύχτα, ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα, παρέα μας η κορυφαία Elite Vodka.

Νέα κυκλοφορία από The Africa Deep και το πρώτο throwback για απόψε. Ένα από τα αγαπημένα κορίτσια και τις καλύτερες πλάκα-πλάκα φωνές που ακούσαμε στην δεκαετία του 90, την ανακάλυψε ο Babyface. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Toni Braxton.

0: Μπορεί να μην τις φαίνεται, αλλά η Toni Braxton έχει πουλήσει πάνω από 70 εκατομμύρια δίσκους, έχει κερδίσει 7 βραβεία Grammy. Όπως είπαμε, την ανακάλυψε ο Babyface στα 90s. Κυκλοφορούσε δίσκους μέχρι και το 2020. Αυτή ήταν μία της καλύτερες της στιγμές. Πάμε για μία παγωμένη elite και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Best 92,6.
2: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Πέμπτη, το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Choose music. Choose best.
6: Once you walk the road, everything becomes clear.
1: And another 2,6.

για την φίλη που είναι συντονισμένη από την Μαδρίτη αυτή την Κυριακή. Θα δεις live τον Jimmy Jules. Εκκίνηση για το δεύτερο ημίωρο, ακριβώς στην καρδιά της εβδομάδας. Από τις κορυφαίες κυκλοφορίες για τη χρονιά που διανύουμε. Και επιστροφή ξανά στο χθες, στις 7 Οκτωβρίου του 1968. 58 χρόνια πριν σαν σήμερα γεννήθηκε το ιδρυτικό μέλος, χορευτής και κιμπορτίστας των Prodigy. Ο ένας και μοναδικός, Leroy.

0: Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή στο Kids. Σχεδόν 12 πριν φτάσουμε στις 10. Επιστρέφουμε ξανά στο χθες πριν από 30 χρόνια. Για μια εμβληματική συλλογή, ένα εμβληματικό concept album από τον Etienne de Crécy με τίτλο Super Discount. Το περιοδικό Q το κατέταξε ανάμεσα στα 25 καλύτερα dance albums όλων των εποχών. Αυτός ήταν ο ηχός του Super Discount 30 χρόνια πίσω.
1: Be one of us. Be one of us. Be one of us.

Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι τα περισσότερα tracks στο Super Discount ήταν συνθέσεις του Etienne de Grecy με διαφορετικά ονόματα. Αυτός ήταν ο ήχος της δεκαετίας του 90, η ενδιαφέρουσα πλευρά των 90s, όπως και αυτό το οποίο θα μας πάει μέχρι τις 10 ακριβώς. Μια καταπληκτική συλλογή, κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, τουλάχιστον η συγκεκριμένη. Ένα μείγμα acid jazz, hip hop, με jazz επιρροές, trip hop. Ο τίτλος της συλλογής ήταν The Rebirth of Cool και ήταν αυτό ακριβώς που έλεγε. Με ένα από τα διασημότερα tracks της συλλογής θα φτάσουμε μέχρι τις 10. Be one of us, be one of us, be one of us, be one of us, be one of us.

the stars, the moon. Open your eyes. You're beautiful. Don't cry.

0: Τους Γερμανούς Monkey Safari τους παρακολουθούμε εδώ και περίπου 15 χρόνια. Εν τω μεταξύ, αν δείτε τα επώνυμά τους, θα καταλάβετε γιατί έχουν ψευδόνυμο και καλά κάνουν. Πρώτο event για τη νέα σεζόν έρχεται την επόμενη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, το Estet Event στο Rock'n'Roll Athens στο Κολονάκι, λίγο μετά τις 11 το βράδυ. Θα τα πούμε παρέα. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής παρέα με παγωμένη Elite Vodka.
1: Be one of us.

έτοιμοι για να ξαναγυρίσουμε στο χθες. Να θυμηθούμε πώς ξεκίνησαν τα 90s. Blue Monkeys. Ένα θρυλικό Balearic track που κυκλοφόρησε λίγο μετά το δεύτερο καλοκαίρι της αγάπης. Classic για το Λονδίνο, classic για την Ίμπιζα. Αυτή είναι η original 12-inch εκτέλεση.

νύχτα Τετάρτης, παρέα στον Best. Έχουμε μια πολύ ωραία φορμή για να γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω. Σαν σήμερα το 1968, δηλαδή 58 χρόνια πριν, γεννήθηκε το ιδρυτικό μέλος, τραγουδιστής, βασικός συνθέτης και ακτιβιστής, ο Tom York, τον Radiohead. Το συγκεκριμένο track κυκλοφόρησε πριν περίπου μια 20 ετία, αυτό το μίξ όμως το 2022. Το αφιερώνουμε στα γενέθλια του Tom York.

τελευταία νύχτα για την κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε με καλύτερες ταινίες, το Digger του Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ινιαρίτου, Tom Cruise και John Goodman, εναλλακτικά η Σιωπηλή Φίλη με τους Tony Leung και Lea Seydoux, και από αύριο πάμε για άλλα. Ωραίες θερμοκρασίες, 26, 27 και 28 το Σάββατο Κυριακό. Μπορεί να είναι και το τελευταίο τόσο καλό, οπότε αν είναι να κάνετε μια μικρή απόδραση, μάλλον τώρα είναι που γυρίζει. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. 11 με 1 Κλεοπάτρα Φιντανίδου, 1 με 2 με επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα τα πούμε αύριο, νύχτα Πέμπτης, λίγο μετά τις 9.

Εδώ είμαστε. Το τσακ προλάβαμε τη μέρα και αυτή με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Εντάξει, μέχρι από το πρωί νωρίς θα ισχύσουν. Και εμείς εδώ είμαστε λοιπόν, καθυστερημένα, αλλά εδώ. Πάμε να ακούσουμε δυνατά Ζουβούκ από Τέμπρα και τα λέμε αμέσως μετά το διάλειμμα.

Choose music. Choose best. 92,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν με La Serenissima από Pitong. Φανταστική διασκευή. Θα καταλάβετε σε λίγο για ποιο κομμάτι μιλάμε. Από αυτά τα διαχρονικά και αυτό. Μπες 92,6 βράδυ Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου του 2026. Κλεοπάτρα Φεντανίδου, μέχρι τη μία θα βρίσκεται στο στούντιο του Best, στο μικρόφωνο και στις μουσικές, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Καλησπέρα σε όλη τη διαδικτυακή παρέα και όχι μόνο στη διαδικτυακή, σε όλη την παρέα που όποιον μας ακούτε, έχετε την καλησπέρα μας. Χαιρετίσματα στο Μεταξουργείο, στο Μόντρεαλ, στο Λονδίνο, στο Έσεξ, στην Πάτρα, στη Μαδρίτη, στο El Venizelos. Στα Χανιά.

από αυτές τις μελωδίες που πάντα μας συγκινούν και πάντα μας αρέσουν. La Serenissima είχε κυκλοφορήσει ακριβώς πριν από πόσα, το 1981, 27 Οκτωβρίου, από το Rondo Veneziano. Επανήλθε και αυτό.

μετά από 45 χρόνια. Κάποιοι δηλαδή, κάποιες από εσάς δεν είχατε καν γεννηθεί όταν είχε πρώτο κυκλοφορήσει. Μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε, ανησυχήσαμε λέει. Πολλά φιλιά στα Πατήσια, στο Γιάννη και στον Αλέξανδρο. Καλησπέρα στη Γενέβη, καλησπέρα στο Μεταξουργείο.

Λοιπόν, και οι δύο, και η Who Made Who και η Mind Against. Εδώ στο remix Mind Against του Children και Who Made Who. Λοιπόν, από Who Made Who το κομμάτι και Mind Against, εννοείται ότι θα βρίσκονται στο AD Festival, ίσως το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό φεστιβάλ ηλεκτρονικής μάλλον μουσικής και νέων τεχνολογιών, το οποίο φέτος κλείνει τα 30 του χρόνια. Παραδοσιακά διεξάγεται στο Άμστερνταμ κάθε Οκτώβριο. Έτσι και φέτος λοιπόν. Σάββατο 24 Οκτωβρίου θα εμφανιστούν οι Who Made Who και Mind Against σε ένα από τα άπειρα events που έχουν προγραμματιστεί για το φετινό AD.

το οποίο ανοίγει τις πόρτες του 21 Οκτωβρίου και τις κλείνει 25. Ξαναλέω, στο Άμστερνταμ. Περισσότερα από 1.200 event έχουν προγραμματιστεί. Περισσότεροι από 3.000 καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν σε περισσότερα από 300 σημεία της πόλης.

Amsterdam Pavla Dance Pavla Event.nl, το επίσημο site του φεστιβάλ. Αν ενδιαφέρεστε και για προ εισιτήριο, προ pass, αν έχετε τη δυνατότητα την οικονομική να το αποκτήσετε, έχουν απομείνει 24 ώρες, διαβάζω εδώ στο site, για να το αποκτήσετε. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, περιλαμβάνει, σας παρέχει μάλλον τη δυνατότητα για είσοδο σε conference, στο φεστιβάλ γενικότερα και σε όλο το networking και business δίκτυο.

Τώρα μιλάμε για άλλο φεστιβάλ εδώ στην Αθήνα. 9 μόνον Οκτωβρίου, στη Στέγιο Νάση. Έρχονται δυνατοί από τους καλύτερους επίσης του πλανήτη: Ρικάρτο Βιλαλόμπος, Nightmares on Walks, Yasmin Hamdan, Stella. Τρία stages. Και όλα αυτά σε επιμέλεια του Στέγη, της Στέγης μάλλον.

Upside Down, παιδιά, το κομμάτι από Μακιμπό. Ρωτάτε εδώ ποιο είναι το link για το event στο Amsterdam, για το AD Festival. Ξαναλέω, Amsterdam, Pavla Dance, Pavla Event.nl. Πολύ μεγάλο, πολύ πλούσιο το line-up, το πρόγραμμα γενικότερα όλων των ημερών. Καλησπέριζω, Ικαρία. Γεια σου, Αλεξάνδρε. Καλησπέριζω, Τιμή.

Χαιρετίσματα να στείλω και στην Πάργα και στο πυρήνα το λεγόμενο. Ιστορικά πάρτι έχουμε κάνει εκεί. Upside down, παιδιά, ξαναλέω ότι το λεωστικό ματιού από Μακιμπό.

0: choose music.
1: I guess neither one of us. Και επειδή το ένα φέρνει το άλλο, θυμηθήκαμε κάτι παρόμοιο, όπως αυτό ας πούμε, από τις ωραιότερες παραγωγές, κατά τη γνώμη μου, του Γκιμποράτο. Ήταν και το Αρχιπέλαγο, κάποτε το ακούγατε σχεδόν κάθε βράδυ, από αυτό το δίωρο. Ακριβώς πριν από 21 χρόνια είχε κυκλοφορήσει, 10 Οκτωβρίου του 2005, και είπαμε να το ξαναθυμηθούμε. Από ένα εξαιρετικό label είχε κυκλοφορήσει τότε, την K2. Εξαιρετικός και ο Γκιμποράτο, από τους πολύ αγαπημένους μας,

Be best. Λίγο σπερμάκερ λέει θέλουμε. Εκεί στην Καλαμαριά τα παιδιά μας στέλνουν μηνύματα από εκεί. Πολλά πολλά χαιρετίσματα. Και λίγο απότομα κόπηκε το αρχιπέλαγο. Αλλαγή κλίματος, ακυκλοφόρητο, 17 Οκτωβρίου κυκλοφορεί. Το floating, το υπέροχο floating της Άννα Μαρία X. Με τα υπέροχα επίσης φωνητικά της. Και το remix του Sigma PR. Κυκλοφορεί λοιπόν 17 Οκτωβρίου από την Disguise Records. Ευχαριστώ την Αμυχή για άλλη μια φορά που μου έδωσε την ευκαιρία να το παίξω το κομμάτι πριν από όλους και από όλες και πριν κυκλοφορήσει. Για δυναμώστε και τα λέμε σε λίγο.

υπέροχος μοναδικός John Talabot στο Last Land. Αυτό αφιερώνω στην Καλαμαριά και σε όλη την παρέα που στέλνει την αγάπη της και εγώ τη δική μου. John Talabot, ετοιμαζόμαστε να τον υποδεχθούμε αυτό το Σάββατο εδώ στην Αθήνα μαζί με Σοφία Κούρτεσης για το ενακτήριο Party Tunnel One από την ομάδα του Plisken στο Γκάζι, στη Βουτάδον, στο Γκαζάρτετ. Μια βραδιά experimental και γεμάτη ηλεκτρονικά μας περιμένει. Πρώτο τελευταίο για απόψε το Last Land λοιπόν και για τις δύο ώρες που πέρασαν και απόψε τη μουσική διάλεξη Κλεοπάτρα Φιντανίδου όπως κάθε βράδυ. Λέω να σας καληνυχτήσω με ένα πολύ σπάνιο υπέροχο κομμάτι της Όλας Κουκλάκη με τα δικά της φωνητικά.

Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2, ο Βαγγέλης Αριάννη μέχρι τις 4 και από SNK μέχρι τις 6. Εμείς θα τα πούμε αύριο βράδυ 5, σε λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.